0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστος.
6: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello, how from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
7: Αφού με βόλα και ο κύριος Κοντάδο παράπασα ούτε αγαπητή για μάσονα.
6: Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς κοιμούνται τα άλογα, αν κοιμούνται καθιστά ή όρθια? Τέτοιες απορίες έχω μερικές φορές. Θα μου πει τώρα αυτός είναι βαρεμένος, αλλά κοιτάξτε και δίκιο. Αλλά έχει ένα πολύ ωραίο εδώ στο. Το pet μου λέγεται το site. Για 7 γνωστά ζώα που μπορούν και κοιμούνται όρθια. Βέβαια, μέσα σε αυτά πολλές φορές μπορούμε να βάλουμε και τον άνθρωπο. Αν πάρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που κοιμούνται όρθιοι, μπορείς να τους βάλεις. Λέει το δελφίνι. Καλά, όρθιοι. Μάλλον δεν ξαπλώνουν, πώς να το πω. Ή δεν κοιμούνται. Το δελφίνι, ας πούμε, λέει, έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ύπνο. Έχει το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου κοιμάται, ξεκουράζεται, ενώ το άλλο παραμένει ενεργό. Πώς είναι κάτι υβριδικά αυτοκίνητα που δουλεύει το LPG ή το ηλεκτρικό και δεν δουλεύει η βενζίνη ή το αντίστροφο. Κάπως έτσι είναι τα δελφίνια. Αυτό είναι απαραίτητο, λέει, για να επιβιώνουν στη θάλασσα, να μην τους κυνηγάνε οι θηρευτές. Και θέλει να είναι συνέχεια σε κίνηση. Η καμιλοπάρδαλη, ξέρετε πόσο κοιμάται? Μισή ώρα τη μέρα. Ωραία, φίλε. Αυτά τα βραδικίνητα ζώα, λέει, απολαμβάνουν σύντομους ύπνους που διαρκούν μόλις λίγο λεπτά τη φορά. Είναι αυτό λίγο έτσι πως σε κάνα meeting καμιά φορά που γέρνει το κεφάλι και σε παίρνει ύπνος και. Εκείνη την ώρα με το που σε παίρνει ύπνος πετάγεται κάποιος και σου μιλάει. Καρχαρίας. Υπάρχει μύθος που λέει ότι οι καρχαρίες δεν κοιμούνται ποτέ. Η αλήθεια είναι πιο σύνθετη, λέει. Ορισμένα είδη όπως ο λευκός καρχαρίας χρησιμοποιούν ένα παυτικό τρόπο αναπνοής, το RAM ventilation. Ο βουβαλοβάτραχος επίσης. Αυτό δεν το ξέρω. Η βουνοσταχτάρα είναι και αυτό, είναι πουλί, μεγάλο πουλί. Κάνει, λέει, 200 μέρες σε πτήση χωρίς να προσγειωθεί. Φίλε, ούτε κυροζίνη ούτε τίποτα δεν θέλει. Η μέδουσα. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή ζώου, δεν έχει, λέει, εγκέφαλο κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι μελέτες δείχνουν ότι βιώνει καταστάσεις που μοιάζουν με ανάπαυση, αλλά δεν είναι ύπνος. Ο αχινός, ο ελέφαντας, παρακαλώ, είναι, λέει, μπορεί να μείνει ξύπνιος μέχρι και 48 ώρες. Καλά, αυτό το κάνει και ο άνθρωπος, δεν είναι. Το άλογο ξεκουράζεται ενώ είναι όρθιο, γιατί έχει ένα ειδικό σύστημα στήριξης στα πόδια που μπορεί να κλειδώνει τις αρθρώσεις του και να κοιμάται ελαφρά χωρίς να καταραίει. Πώς είναι και μερικές φορές. Έχετε πάει φαντάρι? Ναι, οι άντρες. Θα πω. Τώρα βέβαια πάνε και οι γυναίκες. Άμα έχετε πάει φαντάρο και σας έχει πάρει ο ύπνος στη σκοπιά, κάπως έτσι είναι, σαν να είσαι άλογο.

Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε καθόλου εφαρμογές dating, Tinder και, εντάξει, και το Instagram έως ένα βαθμό. Για κομμενηλίκια είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε τέτοια apps, αλλά λέει μια έρευνα λέει, που έχει γίνει στην, από το κέντρο ερευνών Πίου. Πίου ή Πίου. Λέει ότι οι γυναίκες στα dating apps βαθμολογούν τους άντρες που βλέπουνε κατά 80% κάτω από το μέσο όρο σε γοητεία. Βέβαια εδώ δεν έχει αλήθεια για είμαστε δίκαιοι, δεν έχει τι βάζουν οι άντρες. Αλλά λέει 80% του θεωρούν να ξέρουν αυτό που λένε. Έλα μόρτο, πω από χάλια. Πώς είναι έτσι. Πάρα πολλά αυτό. Τώρα δεν μπορείς να σχολιάσεις και δεν λες τίποτα. Μόνο τους φαλακρούς κράζεται. Οι υπόλοιποι τίποτα. Για τους χοντρούς τίποτα. Για τους κοντούς τίποτα. Οι φαλακροί, ναι, κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, πώς είναι έτσι, αυτός δεν είναι ωραίος, αυτός δεν έχει αυτό, δεν δίνεται καλά. Η φοράει ασπρικάλτσα. Έχει σταυρουδάκι στο λαιμό. Αυτό δεν είναι ωραίο. 80% παίρνουν την άκουσα για τα αποδυτήρια οι άντρες, παιδιά. Να ξέρετε ότι μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Βέβαια και οι άντρες δεν πάμε πίσω τώρα. Εδώ που τα λέμε, άμα δεις άντρα να βαθμολογεί γυναίκα σε dating app, είναι και αυτός, αυτή είναι έτσι. Δεν μου αρέσει εδώ η περιφέρεια, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει εκείνο. Εντάξει, τον βλέπεις τον άλλον, ο οποίος έχει μια κοιλιά, έχει βγει από το μπουζάκι και θέλει να έχει δίπλα από την. Πώς το λένε, την. Σαρλίζ Θύρων που λένε ορισμένοι πλέον τώρα. Σαρλίζ Θύρων έγινε η Θύρων. Λοιπόν, εντάξει, dating app είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Θέλω να πω. Βλέπεις κάτι εκεί και έχεις την ευχαίρεια και την ελευθερία να είσαι πιο αυστηρός κριτής. Στη ζωή συνήθως είμαστε λίγο πιο, δεν είναι, δηλαδή ανάλογα με το σε τι φάση είσαι. Άμα είσαι σε φάση πολύ μεγάλης αυτοπεποίθησης, λες σιγά τώρα πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι εκείνος, δεν μ' αρέσει, είναι ασχημομούρης, είναι έτσι, είναι εκείνο, δεν έχει λεφτά, δεν κάνει. Ενώ άμα πέσει η αυτοπεποίθηση, καλός είναι και ο Τάκης, καλό παιδί, εντάξει, έχει λίγο κοιλιά, του λείπουν τα μαλλιά, του λείπουν δύο δόντια. Είναι άνεργος, αλλά καλό παιδί, μιλούσαμε τις προάλλες, είχαμε πιάσει μια κουβέντα για τον ρωσικό σουρεαλισμό, πάρα πολύ καλό παιδί, πήγαμε και θερινό σινεμά, μου πήρε και popcorn, κιμπάρις, έτσι, ανοιχτοχέρις, δεν είναι τίποτα τσιγκούνις.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Ακούστε κάτι φοβερό τώρα που συνέβη στο Στάνφορντ, το πανεπιστήμιο. Βγάλαν, λέει, μια φωτογραφία με κάτι φοιτητές, ένα διαφημιστικό υλικό για να διαφημίσουν το εστιατόριό τους. Το Stanford Residential and Dining Enterprises. Είναι η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τη στέγαση και τις λέσχες σύντησης του Πανεπιστημίου. Βγάλανε μια φωτογραφία, ήταν μια κοπελίτσα ασιατικής καταγωγής και δύο παιδιά. Ο ένας φαίνεται, ας πούμε, Αγγλοσάξον και ο άλλος είναι λίγο της μελαχρινούλης. Και αλλάξανε, λέει, τη φωτογραφία του ενός και βάλαν στη θέση του μια κοπέλα, η οποία είναι. Μια κοπέλα καταρχάς, μια γυναίκα στη θέση του, η οποία είναι Αφροαμερικανίδα. Χωρίς να τον ενημερώσουν. Και αυτός περίμενε να δει τη φωτογραφία, του στέλνει ο φίλος του, ρε εσύ, πού είσαι στη φωτογραφία, δεν σε βλέπουμε, σε έχουν αλλάξει. Πώς ήταν αυτή η φωτογραφία με τον Στάλιν που έχει σβήσει τον δίπλα, που έχει, τον είχαν εκτελέσει και τον είχαν σβήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το λέει, οδηγούσε λέει προς το σχολείο από την πόλη μου, όταν ο φίλος μου έστειλε τις εικόνες που συνέκριναν το διαφημιστικό banner με τις αρχικές φωτογραφίες και αμέσως έμεινε έκπληκτος. Λέει, στην αρχή το αντιμετώπισε με χιούμορ, μετά σου λέει, κάτσε, εδώ με βάλανε και άλλο φίλο και φιλετική ταυτότητα. Το κάνανε προφανώς για να... γιατί υπάρχει αυτή η παράνοια της, της υπερβολικής, πώς το λένε, συμπερίληψη. Συμπερίληψη είναι σωστή, αλλά μην φτάνουμε σε σημεία να λέμε ότι σε κάθε φωτογραφία πρέπει να υπάρχει αναλογία, ένας να είναι ασιάτης, ένας να είναι μαύρος και ένας να είναι άσπρος, λες και είναι διαφήμιση της Benetton. Δεν φτάνουμε στο σημείο δηλαδή. Και λέει, δεν συμφωνώ με το Στάνφορντ να παίρνει τέτοιες αποφάσεις για το πώς θα εκπροσωπούμαστε. Το να βλέπω την ταυτότητά μου να αλλάζει και να μένω εκτός της εικόνας με έκανα να νιώσω, λέει, κατά κάποιο τρόπο ότι διαγράφηκα από μια απεικόνηση που υποτίθεται θα περιλάμβανε και εμένα. Το πιο κοντινό που μου έχει συμβεί, μάλλον σε κάτι αντίστοιχο, είναι μια φορά είχαμε βγάλει μια φωτογραφία στα μπουζούκια και με είχαν στο Facebook. Μετά με βάλανε τη φωτογραφία χωρίς εμένα. Ήμουνα στην άκρη. Σου λέει, κόψτε αυτό, δεν είναι και ωραίο, σκόλας, μας χαλάσει και τα τυχερά.
0: Galaxy 92. Amazing music.

πάω λίγο στην Γερμανία, στο Μόναχο, στο Oktoberfest. Πότε ξεκίνησε ο Oktoberfest ήδη? Αυτό, γιατί το λένε Oktoberfest αφού ξεκινάει Σεπτέμβριο? Τέλος πάντων, στο Μόναχο για το Oktoberfest βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Λόταρ Ματέους, 65 ετών, οι παλιότεροι το θυμούνται, μεγάλη παιχτούρα ο Ματέους. Συνοδεύτηκε στο Café Vision Schanke. Ό,τι και να πει στα γερμανικά, σου κάνει λίγο τσόντα. Δηλαδή, μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τι ωραίο καιρό είναι αυτό και να ακούει το άλλο. Αγιά, Natürlich. Πήγε, λέει, λοιπόν, ο Λόταρ Ματέους με την 27χρονη σύντροφό του Τερέζα Ζώμα. 65 αυτός, 27 αυτή. Η οποία, όπως σημειώνει η Daily Mail, είναι μικρότερη σε ηλικία από τις τρεις κόρες του Ματέους. Η Daily Mail σαν θιά από τη γειτονιά. Ή τον είδες του Λόταρ? Βγήκε ο Λόταρ με αυτή την τσαπερδόνα 27 χρονών. Αυτός την τρέπτει λίγο γέρος, 65 χρόνια. Έχει χοληστερίνη, έχει πίεση. Που δεν τα έχει αυτά πιθανότητα, γιατί είναι αθλητής ο Ματέους, εν πάση περιπτώσει. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Το μοντέλο, που είναι κατά 38 χρόνια νεότερο από τον Ματέους, φορούσε ένα παραδοσιακό σατέν φόρεμα με εφαρμοστό μπούστο, ενώ ο παλέμαχος επιθετικός επέλεξε, τι μας νοιάζει τι φορούσε ο παλέμαχος επιθετικός, ένα ανοιχτό γαλάζιο γυλαίκο πάνω από κοντομάνικο που κάμισε και μια ενδυμασία κοντά στο παραδοσιακό Lederhosen. Είπατε πάλι, βγήκε αυτό το αισθησιακό Lederhosen. Ματέους και Ζόμερ φαίνονται να είναι μαζί εδώ και περίπου 18 μήνες, με την πρώτη εμφάνισή τους σε διακοπές για σκι. Ξέρω, το σκεφτήκατε. Στην Αυστρία τον Απρίλιο του 25. Και πήγαν μαζί, λέει, στην απονομή της χρυσής μπάλας. Το ρώτησα, λέει, σκέφτεστε το γάμο? Και λέει, σίγουρα δεν σκοπεύω να παντρευτώ ξανά, είχε δηλώσει, καθώς στο παρελθόν το Λόταρ Ματέους μετράει 5 γάμους και 5 διαζύγια. Ρε φίλε, το ξεχύλωσες. Είπαμε να χωρίσουμε, να ξαπαντρευτούμε. Εσύ το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Αυτή έχει μηδενίσει τους θρησκευτικούς, φαντάζομαι. Τους έχει κλείσει. Τρεις θρησκευτικοί δεν επιτρέπονται. Τρεις θρησκευτικοί και δύο στη Γερμανία, δεν ξέρω τι κάνω. 5 γάμους. Πρώτα πρόλαβε αυτός, δε. Αυτός δεν είναι σαν χόμπι αυτό το πράγμα.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Ένας άντρας στα 75 του έβγαλε από το bucket list του το άλμα σε γκρεμό. Αυτό που πέφτεις με το σαν καλώδιο σχοινί που είναι που σε τραβάει. Πώς κάνουν αυτό στον Ισθυμό της Κορίνθου αυτό το πράγμα? Το bucket list είναι στο χωριό μου που το λέμε. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, που λες θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, μέχρι να πεθάνω χτύπα ξύλο ή μέχρι να φτάσω 50 χρόνων, μέχρι 40 πρέπει να κάνω 30 πράγματα. Αυτό που παλιά έβαζε το νίτρο και το κλικ που έλεγε 30 πράγματα που πρέπει να κάνεις μέχρι τα 40, ξέρω, αυτές τις μπούρδες που τα πιστεύαμε τότε. Και 75χρονος εδώ Αμερικάνος πήδηξε με σχοινή στη Γιούτα, στο Μόαμπ, στην κορυφή του Μόαμπ, δεν ξέρω τι είναι το Μόαμπ, ένα βουνό προφανώς, ένα πράγμα σαν τον Ισθυμό, πήδηξε λέει στο κενό και έζησε παρόλα αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα στα 75, γιατί στα 75 μπορεί να πάθεις καμιά καρδιακή προσβολή, μπορεί να πάθεις τίποτα και δεν είναι αυτά τα πράγματα για παιχνίδι. Εγώ εντάξει, τώρα φοβάμαι να το κάνω αυτό στα 53, όχι στα 75. Στα 75 θα φοβάμαι, θα λένε, θα βάλω στο bucket list μου να βγαίνω από το σπίτι, να πηγαίνω για πρέφα, για να πηγαίνω στο περίπτερο να παίρνω εφημερίδα. Αυτά θα είναι το δικό μου το bucket list. Τώρα πείδημα από τον Ισθυμό της Κορίνθου, μάλλον θα το αφήσω για την επόμενη ζωή.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Νέα έρευνα στη Βρετανία έδειξε ότι οι Βρετανοί, λέει, ξοδεύουν το μήνα 101 λίρες για τα pet τους, για το σκυλί τους, και το 80%, 8 στους 10 πιστεύουν ότι το pet τους είναι καλομαθημένο. Βέβαια, άμα ξοδεύεις λεφτά πάνω του, ας πούμε, για να του παίρνεις χαβιάρι και κρέας καλύτερο από αυτό που τρως εσύ. Α, συγγνώμη, 72% λένε ότι το σκυλί τους είναι καλομαθημένο. Από, αυτό είναι λίγο οξύμορο. Από τη μία του λες, ξέρω εγώ, Κούπερ, πώς το λέγαμε, Κούπερ, πώς το λένε, Αζόρ, κάτι τέτοια ονόματα παλιά, Αζόρ. Να σου βάλω ένα πολύ ωραίο γεύμα, ας πούμε, Wagyu beef από την Ιαπωνία. Και από την άλλη, και από το καλό καμάθι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν σου πιάνω πουθενά με τα σκύλια, πραγματικά.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Αχ, τι ήθελα και βγήκα χθες. Γιατί τα κάνω αυτά τα λάθη στη ζωή μου? Τι είναι αυτό το πράγμα, παιδιά, που δεν πραγματικά. Παλιά έβγαινες για καθημερινή, μετά ήσουν αντιτζή. Βέβαια, δεν ξυπνούσα 6 ώρα το πρωί. Αυτό πράγμα. Ξύπνησα σήμερα, χτύπησε το ξυπνητήρι 6 ώρα και λέω: αποκλείεται, λέω. Πριν από λίγο έπεσα. Πώς το καταφέρνετε ορισμένοι που βγαίνετε καθημερινές και το πρωί είστε φρεσκαδούρα? Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ είμαι σαν να με έχουν πατήσει 2 τάγκς. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε οι υπόλοιποι? Φαντάζομαι είστε καλύτερα. Έχει δροσούλα έξω. Ντυθείτε έτσι λίγο πιο φθινοπορεινά. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματά σας περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram. Με κάνετε follow. V Χαρισόπουλος. VH είναι το spelling. Και πάμε στο ερώτημα που όλους μας ενώνει.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Έτσι, μπράβο. Γιατί πλέον μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί ο καιρός έχει αρχίσει και αλλάζει και πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις ως 2 με 3 μποφόρ μόνο. Θερμοκρασία 12 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες. Δεν δείχνει βροχή προς το παρόν η πρόβλεψη, γιατί ρίχνει τις τελευταίες μέρες, έτσι, αλλά πραγματικά βάλτε ένα μια... Είναι αυτός ο καιρός τώρα που δεν ξέρετε τι τζάκετ να φορέσεις, δεν είναι? Δηλαδή εγώ που, παιδί μου, κάθε χρόνο τέτοια εποχή ψάχνω να βρω τι να βάλω και δεν έχω και κυκλοφορώ με ένα σακάκι σαν ασφαλιστής είμαι. Τα μπουφάν είναι πολύ χοντρά που έχω. Και δεν βρίσκω ελαφρύ μπουφάν. Δεν είναι το πιο δύσκολο πράγμα να βρει κάποιος ένα ελαφρύ μπουφάν να πάρει? Δεν ξέρω, πείτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Έχουμε μουσικάρες Σαντάνα, Ντότσι, Κατρίνα and the Waves, Casey and the Sunshine Band. Καλημέρα σε όλους.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92.

Συγγνώμη, θες και το τραγούδι να... Έτσι, με ευχάριστα τραγούδια, χαρούμε να ξεκινάμε λίγο τη μέρα μας, λίγο έτσι να... να το πάρουμε απόφαση, έτσι. Καλημέρα στον πρόεδρο, τον Χρήστο στη Λάρισα, που λέει και εδώ κρύο. Στη Λάρισα κρύο, Εντάξει, παιδιά, ξεκίνησε κανονικό φθινόπωρο, έτσι. Κάποτε έτσι ήταν τα πράγματα. Μην, το έχουμε καλομάθει όλοι με, το, με τους καύσονες και αυτά. Καλομάθη, κακομάθη. Σήμερα είναι 5η-24 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ελπίζω μην το έχω. Η μέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Τι είναι η ιατρική, είναι η μέρα σήμερα μόνο. Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Βλέπεις. Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας και γιορτάζουν η Θέκλα, συγγνώμη γι' αυτό, η Θέκλα, η Μυρσίνη και η Μυρτό. Βεβαίως, βεβαίως. Σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστρας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία. Με γραφεία στο Άργο στην Τρίπολη, την Επίδαυρο και τη Σύρο. Μπορεί, μας έχει κάνει ανθρώπους ο Καποδίστρας. Το σκοτώσαμε βέβαια μετά. Αλλά... αυτή είναι η μοίρα των ανθρώπων που κάνουν έργο στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1834 αρχίζει το ναύπλιο δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Αθώθηκαν πανηγυρικά. Σαν σήμερα λοιπόν το 1869, μια από τις μαύρες Παρασκευές, από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού Χρηματιστηρίου, η πρώτη μαύρη Παρασκευή, όχι του 29 η γνωστή, και πολλές μαύρες Παρασκευές, συγγνώμη, μαύρη Δευτέρα ήταν εκείνη, το 29, σωστά. Το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα. Πώς να την έλεγε, Yamaha, αφού Χόντα το λέει. Λοιπόν, και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1937 ο ποδοσφαιριστής Τάκης Λουκανίδης και το 1845 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός, δηλαδή της φιλικής εταιρείας. Αυτοκτόνησε, λέει, λόγω χρεών. Ο Λόντος, φαντάσου, ο Λόντος που ήταν έτσι, στη φιλική εταιρεία, έτσι, πολλά χρόνια, αιώνα και πριν από, την, από το, τη χρεοκοπία τη δική μας. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr, μου γράψτε να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξεκίνησε στο φθινόπωρο για σας και η μέρα σας και έχουμε για τη συνέχεια Ντότσι, Σαντάνα και Νάρς Μπάρκλι.

0: Να και Κυριακή μου τα λέει εδώ και εγώ κοιμήθηκα λέει στις 12 και κοιμάμαι όρθια τώρα, λέει Κυριακή. Μα και εγώ, μπλάκα είναι ότι και εγώ ρε παιδί μου όταν δεν βγαίνω, δηλαδή χθες ήταν πολύ σπάνιο πραγματικά, όταν δεν βγαίνω πάλι 12 κοιμάμαι, μην νομίζετε ότι... Θέλω να μου πείτε εδώ πέρα, μου στείλετε μηνύματα στο Live 24, τι ώρα και κοιμάστε εσείς για να είστε το πρωί έτσι alert. Εμείς ρε παιδί μου που ξυπνάμε πολύ νωρίς, δηλαδή εσείς που ξυπνάτε πριν τις 7. Τι ώρα κοιμάστε το βράδυ, βασικά πριν τις 7, δεν θέλω να μου πείτε 6, όσο ξυπνάτε 6-6.30 ρε παιδί μου. Συγκεκριμένα, το πολύ 6.30. Τι ώρα πέφτετε το βράδυ για ύπνο, το έχω μεγάλη έτσι, απορία. Λοιπόν, ο Άδωνης ξέφυγε χθες. Τώρα δεν είναι και περίεργο αυτό να πω. Α, καλημέρας και κύριε Γεωργιάδη, πότε προλάβατε, ξυπνήσατε νωρίς, είπατε στην εκπομπή. Ξέρετε ότι είμαι πραγματικά, είμαι λίγο σαν το εκείνο το παλιό το καρτούν των Ντρούπι που πήγε και καλέ μπου! Είμαι και εγώ κάπου σε όλα κανάλια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν χθες απαντώντας σε ένα δημοσιογράφο του Action 24, τον Νίκο Ελευθερόγλου, κάτι το ρώτησε για το τι θα γίνει στην, αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη μέρα των εκλογών, αν δεν βγει με ο Μητσοτάκης με αυτοδυναμία και αν χρειαστεί να κάνει συνεργασία με κάποιους κτλ. Και λέει ο Άδωνης, τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά, μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή? Και όμως παιδιά το είπε, απίστευτο έτσι. Θέλω να πω, εντάξει, κάπου επειδή μου καταλαβαίνει ότι ο Άδωνης έχει το δικό του τρόπο που είπε και ο Βασίλης Πανάκης, ο υπουργός, όταν το ζήτησα να σχολιάσει το θέμα. Αλλά νομίζω ότι έχει μια συνέστηση ότι βρίσκεται σε πάνελ, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι του. Δηλαδή, μεταξύ μας τώρα μπορεί να πει ο άλλος, ξέρω εγώ, ναι, όχι, έχει κάνει κανένα μπάφο. Αλλά άλλο πράγμα, είσαι αντιπρόεδρος κυβέρνησης, υπουργός, ξέρω εγώ, μήπως έχει. Μήπως η άνεση σου έχει, είναι κάπως υπερβολική τελευταία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είπαμε, ένας άνετος. Με τους δημοσιογράφους έχεις αυτό που αρέσει τον κόσμο, την αμεσότητα. Το αυτά. Αμεσότητα, ναι, αλλά στο τέλος δηλαδή και μπάφο τώρα. Πώς είσαι κανένα μπάφο τώρα. Μήπως ο άνθρωπος είπε πάφο, ναι, μήπως έχεις πάει στην πάφο. Εγώ έχω πάει στην πάφο και πραγματικά. Θέλω να καταγγείλω αυτό τον κύριο Ελευθερόγλου. Γιατί. Ο οποίος Ελευθερόγλου, εντάξει τώρα, είπαμε, έκανε Άδωνη στη βλακεία, αλλά τώρα και αυτές οι... έβγαλε μετά, λέει, μια ανακοίνωση ο συνάδελφος, όπου λέει, να τη διαβάσω συγκεκριμένα, να ευχαριστήσω, λέει, πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που με πήραν τηλέφωνο που βγήκαν ανακοινώσεις για το θέμα. Όταν λέμε κάτι και αφορά ανθρώπους που έχουν εξαρτήσει, να το σκεφτόμαστε διπλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη σήμερα που συζητάμε για αυτό που κάποιοι μπορεί να αστειεύονται. Καλά, εντάξει, δεν εξαρτάται από τον μπάφο πια. Δηλαδή, τώρα θα πω, το τραβήξαμε και ξεχύλωσε. Δηλαδή, εξαρτάται, υπάρχει εξάρτηση από την κάναβη, αλλά θέλω να πω, τα προβλήματα των ναρκωτικών είναι σημαντικότερα σε άλλα ναρκωτικά. Τώρα, το πήγε ο άλλος, το έκανε δηλαδή για να καλά, βέβαια, και αυτός του δώσε έτοιμη τροφή ο Άδωνης του δημοσιογράφου για να τον κρεμάσει. Σου λέει μπάφο, έτσι κάτσε τώρα να σε κάνω νιώσει και να σε εκθέσω στον κόσμο. Ότι δίνουν μάχη με τις. Δηλαδή, όλοι κάνουν ένα αστείο με αυτό το πράγμα τώρα πια. Και δεν νομίζω ότι θίγει και κανέναν η αναφορά στην κάναβη, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω στον κύριο Ελευθερόγλου ότι εγώ βασικά, για να το πω αυτό στην εκπομπή του, είχα έναν καλύτερο σκοπό, είχα ένα καλό σκοπό, ήθελα να προωθήσω τη φαρμακευτική κάναβη. Το θυμάστε αυτό ότι είχε ευχαριστήσει τον Καρανίκα του Τσίπρα που είχε προωθήσει τότε τη φαρμακευτική κάναβη, η οποία είχε αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας πλέον. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εγώ κοιμάμαι 11 και 10 για να ξυπνήσω 6 και 20. Σωστός. Γράψτε, λέει, στις 10. Ξυπνάω κάθε μέρα 6 παρά 4 και κοιμάμαι όρθια γύρω στις 4 που πρέπει να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Αχ, γλυκούλα μου, και εσύ έχεις τραβάσει και αυτό, έχεις το απόγευμα εκείνη την ώρα που είναι χειρότερη. Στις 10 νομίζω ότι είναι μεσημέρι. Παιδιά, το καλύτερο απ' όλα είναι ότι εμείς που ξυπνάμε νωρίς, θέλουμε να φάμε και νωρίς. Εγώ έφαγα χτες βραδινό 6:30 το απόγευμα. Βραδινό τώρα, αν φανταστείτε. Δηλαδή πήγα για τρέξιμο και μετά είχα και από την κούραση αυτό του. Την κόπωση, εν πάση περιπτώσει, και λέω θα πάω οπωσδήποτε. Και πήγα και άνοιξα μια τόνο σαλάτα στις 6:30 και λέω τι κάνεις, ρε κακομύρι. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Οι χθεσινές εμφανίσεις του Άδωνη έδωσαν περιεχόμενο. Είναι, λέει, δημιουργός περιεχομένου και όχι πολιτικός. Πολύ ωραία τα λέει ο Μάριος από το Νεοφάλιρο. Ακριβώς, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι content creator. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι content creator ή και influencer.
1: Galaxy 92.
0: Να γυρίσει το πάνελ. Να γυρίζεις το πάνελ. Ήθελα να δω, βασικά δεν έχω δει το στιγμιότυπο, να δω την έκφραση του, των υπολείπων.

0: σταμάτη την Τότσι με το anxiety. Λέει εδώ ο Κώστας από Αρτέμιδα, πρώην Λούτσα. Μέρα μου αρέσει πάρα πολύ η Λούτσα, να λέμε Λούτσα και όχι Αρτέμιδα. Αρτέμιδα, τώρα είναι Αρτέμιδα. Είναι στην Αρτέμιδα. Όπως έγινε η Ήλιον, τα νέα λιώσια γίνανε. Ξέρω να το ξέρετε, το Ήλιον ήταν πάντα κάποτε νέα λιώσια. Λοιπόν, Κώστα από Αρτέμιδα, καλημέρα. Πέφτω, λέει 12, ξυπνάω 4 και περιμένω ανυπόμονα να ξημερώσει και να σε ακούσω παρέα με το δεύτερο καφέ και το τρίτο τσιγάρο. Καταρχάς να μην καπνίζεις, ειδικά τόσο νωρίς. Τρίτο τσιγάρο εκείνη την ώρα, λέει πριν άνθρωπο. Αλλά ξυπνάς 4 η ώρα, τι, για ποιο λόγο? Γιατί λες περιμένω να ξημερώσει ανυπόμονα. Δεν μπορείς να κοιμηθείς άλλο? Λοιπόν, εδώ θέλω να μου στείλετε τι ώρα κοιμάστε εσείς που ξυπνάτε νωρίς. Εν τω μεταξύ, δεν φτάνει που ξυπνάμε νωρίς. Έχουμε και αυτό πράγμα τώρα με κάποια ηλικία και μετά. Κάθε μέρα πονάω σε ένα διαφορετικό σημείο. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς. Λοιπόν, λέει σε αδιέξοδο, λέει, και παγωμένες οι συζητήσεις για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έλα, περίεργο. Η βρετανική εφημερίδα, λέει, Telegraph, υποστηρίζει ότι Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθεί η διαφωνία για την κυριότητα των γλυπτών. Πιστεύω ότι αυτό το. Νομίζω θα πεθάνουμε εμείς, η δικιά μας γενιά, και δεν θα έχει γίνει. Και δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ. Πιστεύω ότι είναι και σαν το Κυπριακό. Πιστεύετε ότι το Κυπριακό είναι πιο δύσκολο να λυθεί ή να επιστρέψουν τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα? Βέβαια τώρα έχουν και εκεί έναν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι φοβερός τύπος. Ο Άντι Μπέρναμ είναι εκπληκτικός. Είναι φοβερά επικοινωνιακός, όχι τύπου Άδωνης, Μπάφος κτλ. Είναι, παιδί μου, το καλό παιδί. Είναι, άμα τον παρακολουθήσετε στα social, καταλαβαίνετε, παιδί μου, νομίζω ότι η Βρετανία αλλάζει. Βέβαια, το κάνουν και αυτοί με έναν τρόπο που είναι, ξέρεις, κάπως παραπλανητικός. Δεν γίνονται τόσο πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Βρετανία είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτός ο άνθρωπος, μάλλον είναι ο σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση. Είναι λίγο σαν το Μαμντάνι της Νέας Υόρκης. Είναι έτσι αριστερός, αλλά κάνει πράγματα. Μ' αρέσει που έβαλα το αλλά. Είναι αριστερός και κάνει πράγματα. Λοιπόν, κάνουμε πράγματα και εμείς εδώ στον Galaxy και σας στέλνουμε στον Σλιμάν, ο οποίος έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού την 3η 29 Σεπτεμβρίου, καθηλωτικός ερμηνευτής του Μόνα Μουρ, με 10 χρόνια καριέρας, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο Ένα πιάνο, μια φωνή, χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92. Και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει στο πολύ ωραίο θέατρο του Λυκαβητού, που είναι από τους πιο ωραίους χώρους για να δει συναυλία. Σαντάνα, Κατρίνα, The Waves και Άντζιστον, περιμένω δικά σας μηνύματα. Τι ώρα ξυπνάτε, πώς νιώθετε, αν πονάτε εσείς το πρωί, κυρίως τι ώρα ξυπνάτε. Στο galaxy92.gr, μην ξεχνάτε ότι σε 7.30 ώρα στο πρώτο Μπινελίκη της ημέρας θα δώσω και πίτσες. Μπινελίκη, ποιος σας πείραξε, ποιος σας έκλεισε το πρωί και δεν μπορούσατε να ξεπαρκάρετε. Τι σας έτυχε, αν ξεχάσατε το πρωινό σας πίτσα, τα περάκια, δεν ξέρω. Θα τα πούμε όλα.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.

0: Κατρίνα, όχι Κατίνα, Κατρίνα and the Waves, Walking on Sunshine. Καλημέρα, λέει, από το εξωτικό Μπραχάμι. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ξυπνάω 5.30. Περίεργη συχνότητα, Δευτέρα και Πέμπτη. Προφανώς, λέει, πονάω και σε καινούριο σημείο. Το αστείο είναι ότι είμαι μόνο 28. Αποκλείεται. 28 ετών δεν πονάς καταρχάς. Είσαι... Πώς έλεγε η άλλη η μπασκετμπολίστρια, φώναζε, δεν καταλαβαίνω ρε, δεν καταλαβαίνω. Κάπως έτσι στα 28. 28 αν ήμουν θα μπαινα μέσα με πυρουέτες, μας δουλεύεις. Κάτι κάνεις λάθος. Θοδωρή μου, δες το αυτό με την υπνία, γιατί δεν είναι ωραίο να ταλαιπωρήσει. Επίσης, μήπως πρέπει να πέφτεις νωρίτερα για ύπνο, αν ξυπνάς τόσο νωρίς, δηλαδή. Δες το, λέγε, μην ταλαιπωρήσεις με την υπνία, αντιμετωπίστε αυτό το πρόβλημα. Οπα, κάτσε, γιατί εγώ έχω άλλο πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Και εσείς το έχετε αυτό το πρόβλημα, έχετε την κίνηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με το ίσως μοναδικό, μάλλον δύο μέρη έχουν πρόβλημα μεγάλο. Το Κηφισός στην άνοδο και κάθοδο από Αττική Οδό μέχρι την Αθηνών, λεωφόρο Αθηνών, και η ίδια λεωφόρος Αθηνών με μεγάλο πρόβλημα στην έξοδο από το Χαϊδάρι μέχρι το Παλατάκι. Το Σκαραμαγκά, με συγχωρείτε. Κηφισίας έχει θεματάκια. Έχει μποτιλιάρισμα στην κάθοδο στο ύψος της Καποδιστρίου και έχει και πιο κάτω στο φάρο ψυχικού και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείων φυσικά στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αλίμου Κατεχάκη λίγο πριν τη στροφή για πανεπιστήμια. Η άνοδος του Καρέα είναι σχετικά καλή για την ώρα. Έχει δει και χειρότερες μέρες. Θα σας δυσκολέψει λίγο στις πλατείες στην Ηλιούπολη. Τι είναι αυτό με τις πλατείες στην Ηλιούπολη, Φιλιππό, που είναι όλες ίδιες εντωμεταξύ. Και λίγο πριν τον Καρέα στην άνοδο θα δυσκολευτείτε. Στο κέντρο έχουμε πρόβλημα φυσικά με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η οποία είναι πάντα κίνηση, και η Βασιλή Σοφία στην άνοδο μέχρι το Χίλτον. Η Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω έχει ήδη πήξει και έχει πρόβλημα μεγάλο και η Σταδίου στο κέντρο. Και τελειώνουμε με την Παραλιακή, η οποία το μεγαλύτερο πρόβλημα, συγγνώμη, εντοπίζεται στην κάθοδο, στο πέταλο του. Όχι του Μαλιακού, της Μαρίνας Αλίμου. Θέλω τώρα έναν στο 210-99-59-970, 210-99-59-970, να του δώσω δύο πίτσες, αν μας πει το πρώτο πινελίκι της ημέρας, ποιο είναι αυτό που το πρώτο πράγμα, το πρώτο άτυχο πράγμα που του έτυχε, η πρώτη δυσκολία της ημέρας, 210-99-59-970, και τα λέμε σε λίγο στον αέρα του Galaxy 92.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92.

συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Που είσαι αντιδημίσιο και επειδή ούγαρα έρχεται μόνον και επειδή μας μάτιασαν. Γιώργο, ξαναπάρε ένα τηλέφωνο 2-10-99-59-970 γιατί έπεσε η γραμμή. 2-10-99-59-970. Τι είναι αυτό το πράγμα με τα τεχνικά, δεν το έχω καθόλου ρε παιδί, μάτως, περίμενε. Για να δούμε, θα τον έχουμε τώρα. Επιτόπου, Γιώργο, σε έχουμε, καλημέρα. Γιώργο, μας ακούς, δεν μας ακούς. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Α, τώρα μας ακούς. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι να το μάθω. Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, όλα καλά.
0: Τι όλα καλά, ρε Γιώργο, εμείς έχουμε διαγωνισμό εδώ πέρα που θέλουμε να βγούμε και να γκρινιάξουμε. Και εσύ δεν έχεις τίποτα να γκρινιάξεις?
1: Όχι.
0: Σχολείο δεν έχεις τώρα?
1: Έχω στις 8 και λίγο πιο μετά, οπότε εντάξει.
0: 8 και λίγο πιο μετά είσαι λίγο γενικός, δεν ξέρεις ακριβώς την ώρα που έχεις.
1: Και τέταρτο.
0: Τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
1: Μαθηματικά.
0: Διάβασες ή να πω, η μαμά ή να πω στη μαμά δίπλα να σε μαλώσει?
1: Όλα καλά, τα πρόλαβα.
0: Εντάξει, δεν σου κάνω, δεν σε ρωτά. Λοιπόν, Γιώργο, μπράβο που πρόλαβες. Κέρδισες 2 πίτσες να τις φας με τη μαμά και την οικογένεια. Είναι μια πίτσα μπιάνκα Μαργαρίτα Italian Fan και μια πίτσα μπιάνκα Caesar Italian Fan και ένα τσόκο κράτς. Κάνε μια αφιέρωση στην τάξη σου. Ποιο σχολείο είσαι?
1: Δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Αθήνας.
0: Και πρότυπο, ρε, σε Γιώργο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά στο δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Αθήνας. Πού είναι αυτό, στο κέντρο είναι, πού είναι?
1: Πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στους Αμπελόκηπους.
0: Μάλιστα. Είσαι Παναθηναϊκός?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι να είσαι Ολυμπιακός και να είσαι εκεί πέρα. Μείνε στη γραμμή σου, μην κλείσεις, Γιώργο, εντάξει.
1: Εντάξει και ευχαριστώ.
0: Καλή. Πολλά φιλιά και στη μαμά. Γεια χαρά.
1: Γεια. Yeah.
2: Galaxy 92.
0: Μ' ακούς? Τώρα μ' ακούς? Ο Γιώργος όχι, αλλά μ' ακούσατε όλοι οι υπόλοιποι.

0: Άμα δεν σε θέλει, είναι σήμερα μας μάτιασαν πραγματικά. Γιώργο, ξαναπάρε ένα τηλέφωνο. Το έχουμε κάνει σύρια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ακούτε καλά, 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τραμπ έκανε χθες κάτι πρωτόγνωρο για ηγέτη. Πήγε και τον υποδέχτηκε, λέει, τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο στο αεροδρόμιο. Και μάλιστα περάσαν και κάτι αεροπλάνα και ελικόπτερα. Χαιρετούσε στρατιωτικά ο Τραμπ. Λέει, ποτέ το πρωτόκολλο, λέει, θέλει τον Αμερικανό πρόεδρο να μην πηγαίνει σχεδόν ποτέ να υποδεχτεί ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο. Όμως το αψήφισε χθες το πρωτόκολλο. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και του πρωτοκόλλου ο Τραμπ. Ίσως του δευτεροκόλλου είναι, όχι του πρωτοκόλλου. Και υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του ανακοίνωνε παράλληλα πως παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο. Είδες, τώρα πήγε ας πούμε ο πρόεδρος της Κίνας και ήταν όλο γλύκες ο Τραμπ. Θα το συναντήσει να δούμε τι θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόσμου.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Eagle Eye Cherry, Tomorrow I'll Be Gone, Safe Tonight στο Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το τέλειο το παιχνίδι και το σωστό φαγητό, αυτό που θα λατρέψουν όλα τα παιδιά χωρίς γκρίνιες. Λοιπόν, η Pizza Fan έχει τη λύση που θα τα ξετρελάνει. Είναι τα νέα απίθανα mini burgers. Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχουν και τα mini kids burgers με ζουμερό μπιφτέκι και τα mini kids chicken burgers με τις αγαπημένες τους σκοτομπουκές. Όλα σε αφράτα μαλακά ψωμάκια με κέτσαπ, μαγιονέζα και φυσικά λαχταριστές πατάτες. Και ακούστε τη σούπερ προσφορά που παίζει για όλους. Παίρνετε τρία mini kids chicken burgers με πατάτες και μαζί τη θεϊκή γλυκιά πίτσα sweet pizza crunch merenda Oreo strawberry με κρατσανιστή σφολιάτα merenda και μπισκότο Oreo φράουλα, όλα μαζί μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr και παραγγέλνετε και το πάρτι ξεκινά. Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Μπείτε μέσα. Λοιπόν, έτσι που λέει το Τραμπ, πήγε στο Xi Jinping, του έκανε. Πώς κάνουν οι σκύλοι όταν σε βλέπουν, ήρθες αφεντικό. Κάπως έτσι. Στον Ερντογάν όμως έκανε άλλα. Στον Ερντογάν του είπε, λέει, είναι φοβερός, λέει αυτός εδώ, ότι είναι φοβερός. Πώς έλεγε ο Αλέφαντος, φοβερός παίκτης, βγαίνει από τα αριστερά. Είναι, λέει, πολύ, πολύ δυνατός παίκτης, λέει ο Τραμπ. Ο Ερντογάν είπε, ο Τραμπ και τον Ερντογάν, λέει, είναι tough cookie. Είναι σκληρό καρύδι. Να έχεις τον βλέπεις τον Ερντογάν, ο οποίος είναι ένα βήμα πριν την ανάληψη του Ισκύριον. Έχει γεράσει τόσο πολύ, είναι Παναγία μου. Έχει σκευρώσει, φορά και αυτό το σακάκι του Μακαρίτη, εν πάση περιπτώσει. Αυτά με τον Τραμπ. Κοιτάμε όλοι μας τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί έχουμε το βλέμμα και στο πετρέλαιο. Τι θα κάνει αυτός ο τύπος, γιατί μας έχει ρημάξει, να πούμε, από τότε που έχει βγει. Το πετρέλαιο έχει στρατοπεδεύσει, έχει κατσικωθεί πάνω από το 100 ευρώ. Τι είπα, συγγνώμη, ναι, 100 ευρώ το βαρέλι. Έβλεπα τώρα που ερχόμουν, ας πούμε, δεν υπήρχε τιμή σε βενζινάδικο που να ήταν κάτω από 21, από 2,10 δηλαδή. Και ο δικός μας είναι Αμερική επίσης. Ο Μητσοτάκης νομίζω γυρνάει σήμερα, σήμερα μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μαζεύονται. Δεν έχουμε συνάντηση με τον Ερντογάν αυτή τη φορά. Συνήθως κάτι κανονίζαν εκεί τα δύο παλικάρια. Βρίσκονταν στο περιθώριο κτλ. Τώρα δεν έχουν μάλλον να συζητήσουν κάτι. Έχει αρχίσει και η Άγκυρα λίγο αυτά τα. Του τσαμπουκά, τσαμπουκά τραχτέρ.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr. Σε λίγο μια φοβερή ιστορία με μια αποτυχημένη συνέντευξη για δουλειά.

0: Feel, Robbie Williams. Τι ωραία συναυλία είχε κάνει εδώ στο Καλλιμάρμαρο. Χαμός πια γίνει, α. Μηνύματα στο Galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram Galaxy92FM. Μια φοβερή viral συνέντευξη για δουλειά έχει έτσι τραβήξει την προσοχή του κόσμου στα social. Ένας υποψήφιος για δουλειά λέει αποχώρησε ο ίδιος από την συνέντευξη, από το interview που λέμε και στο χωριό μου, γιατί ο διευθύνων σύμβουλος άργησε κατά 70 λεπτά. Ο ετών πήγε, λέει, 2 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο λέει αλήθεια. Μπορεί να έγραψε μια βλακία εκεί για να γίνει, να το παίξει μούρι. Αλλά λέει έφυγε γύρω στις 3 και 10 χωρίς να ζητήσει γνώμη ή εξήγηση, γιατί λέει δεν είχε ξεκινήσει καν η συνέντευξη. Αργότερα έστειλε email στον CEO, το οποίο το είχε ανεβάσει στα social, όπου είπε ότι απέρριψε την εταιρεία αντί να απορρίψει η εταιρεία αυτών, γιατί λέει είχε καθυστερήσει. Λέει Dear CEO, καλά εντάξει, αυτό κάνει crowd την μούφα. Έφτασε, λέει, 30 λεπτά νωρίτερα, λέει, για την συνέντευξή μας. Ήρθε στις 3 και 10. Καμία συγγνώμη, καμία εξήγηση. Απλά ένα τυπικό, έλα να ξεκινάμε. Οπότε, λέει, έφυγα από τη συνέντευξη μόλις ξεκίνησε. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Γιατί αυτός που πάει για δουλειά πρέπει να είναι στην ώρα του και ο CEO, ο Τσέο, που έλεγε η Νοτοπούλου, ο Τσέο, γιατί ο Τσέο να μην είναι στην ώρα του, δεν κατάλαβα. Απορρίπτει την εταιρεία, όπως απορρίπτει η εταιρεία εσένα, απορρίπτει την εταιρεία. Θέλω περίεργες ιστορίες από συνεντεύξεις για δουλειά να μου στείλετε εδώ στο galaxy92.gr που μας ακούτε κιόλας. Αν σας έχει τύχει κάτι ανάλογο, να σας έχουν στήσει πολλή ώρα, να σας ρωτάνε περίεργα πράγματα, να έχουν άλλους υποψήφιους μέσα. Υπάρχει τώρα, υπάρχει κυκλοφορία, παιδί μου, μια φήμη ότι λέει οι νέοι πλέον, η Gen Z, η Gen Z πηγαίνει, λέει, συνεντεύξη τύπου με τους γονείς της, με τους γονείς τους. Το οποίο μου φαίνεται υπερβολικό, νομίζω είναι και αυτό είναι για τα κλικ πιο πολύ. Αλλά μπορείτε να με διαψεύσετε εδώ στο Galaxy92.gr να πούμε ιστορίες για συνεντεύξεις. Έχω περάσει εγώ από συνεντεύξεις, έχω απορριφθεί ούκο λίγες φορές.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η Ελένη λέει εδώ, μου κάναν λέει συνέντευξη για payroll manager. Αυτό είναι αυτός που πληρώνει, δεν είναι τώρα, γιατί είμαι και άσχετος. Εγώ μέσω Skype με ρωτούσε επίμονα αν θεωρώ τον εαυτό μου αυστηρό στη δουλειά και δηλαδή πόσο αυστηρή είσαι, είσαι πολύ. Μου ακούγεται λίγο περίεργο τώρα αυτό να σε ρωτάει αυτό. Θέλω να πω περίεργο είναι ούτως ή άλλως, αλλά με κάνει λίγο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Κρίντζαρα δηλαδή και που το διάβασα, ρε παιδί μου. Κριντζιά τρελή, έτσι. Πόσο αυστηρή είναι, να σε ρωτάω. Και πες μου, πόσο αυστηρή είσαι. Βγάζω και μαστίγιο, ρε μεγάλε. Τι θέλει, βάζω και δερμάτινες μπότες. Έτσι πρέπει να του πεις. Τι ακούμε, ρε φίλε. Περισσότερες αστείες ιστορίες για συνεντεύξεις εδώ στο galaxy92.gr θέλω.

0: Διαφημίσεις.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Πού με πας χωρίς να μου λες?
2: Θα δεις, σε λίγο.
1: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
2: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
1: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
2: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
4: Galaxy 92.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η ειδή στο Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Έκανα λάθος με τα νανογυλαίκα, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παλιότερη πρόθεση που είχε κάνει στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Πάλι καλά που διευκρίνησε ότι επρόκειτο για νανογυλαίκα, διότι έμοιαζαν με ζουρλομανδίες. Πανικός επικράτησε χθες με τη μαζική αποστολή SMS με στρατιωτικά φύλλα πορείας σε χιλιάδες πολίτες. Τελικά επρόκειτο για ενημέρωση και όχι για επιστράτευση, γεγονός που σκόρπισε ανακούφιση στους παραλήπτες και γέλιο στην Τουρκία. Στα σχολεία επιστρέφουν για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο οι μαθητές στο Ιράν. Με το άκουσμα της είδησης, οι μαθητές ΕΠΑΛ της Αττικής προετοιμάζονται για κατάληψη με βασικό αίτημα να ξεκινήσει πόλεμος ώστε να διακοπούν τα μαθήματα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η τηλεοπτική στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: Δεν είναι περίεργο που η Σερ λέει στο ένα λέει come to me baby και μετά λέει come to me baby, ε? Μόνο εγώ το πρόσεξα. Καλημέρα στο Σταύρο, ο οποίος μου έστειλε σήμερα μήνυμα για το φάρμακο της φαλάκρας που βγάζει μεγάλη γνωστή εταιρεία. Σε ευχαριστώ. Με, μάλιστα ο τσέο της είναι και αυτός φαλακρός. Είναι η εταιρεία που έχει βγάλει το γνωστό χάπι για το αδυνάτισμα. Ελπίζω να πιάνει και αυτό με το μαλλί, όσο πιάνει αυτό με το αδυνάτισμα. Για να βγάλουμε και τώρα να σου πω κάτι βέβαια. Απ' την άλλη, δεν θέλω. Γιατί είμαι φαλακρός 53 χρόνια. Ο 53, όχι, δεν είχα μαλλιά. 53 χρόνια φαλακρός. Σαν ταινία ακούγεται. Πώς λέγεται τώρα, 100 χρόνια μοναξιάς. Ναι, γιατί άμα είσαι 53 χρόνια φαλακρός, έχεις 100 χρόνια μοναξιά. Αυτό το ξέρουν όλοι, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Είμαι πόσα χρόνια είμαι φαλακρός. Είμαι 53, βγάλε τα. 20, 30. Ναι. 20 χρόνια φαλακρός, ναι. Λοιπόν. Είναι λίγο σαν το Κυπριακό και τα μάρμαρα του Παρθενώνα η φαλάκρα που θα γιατρευτεί, νομίζω. Δεν νομίζω ότι πρόκειται. Και δεν θέλω τώρα να σου πω κάτι. Να τρέχω τώρα να, εγώ να, κάνω, να βγάζω μαλλιά στα 55, ας πούμε. Πες ότι θέλει 2 χρόνια να βγει το φάρμακο. Να βγάλω μαλλιά στα 55 δεν θέλω, ρε φίλε. Επίσης δεν μπορώ, επίσης βλέπω όλους αυτούς που κάνουν εμφύτευση. Τι τραβάνε τώρα, τους βάζουν εκεί, τους κάνουν επέμβαση, τους βάζουν τις τρίχες από πάνω. Μετά σου λένε πρέπει να βάλεις καπέλο. Μετά σου λέει πρέπει να μεγαλώσει τρίχα. Λες και είναι αυτή η φακή που βάζαμε στο βαμβάκι στο σχολείο για να φυτρώσει. Τώρα άλλο ήθελα να σας πω για τη φαλάκρα μου, στείλω άλλος. Λοιπόν, καλά έκανε για την συνέντευξη δουλειάς, Βαγγέλη. Λέει εδώ η Δήμητρα, εγώ πρόσφατα είπα σε interview ότι ο επαγγελματισμός είναι και από τις δύο μεριές. Εγώ γιατί λέω 2 εβδομάδες νωρίτερα πως θα αποχωρήσω, ενώ εκείνοι το λένε 1 παρά 10. Ναι, κοίταξε, συμφωνώ με το ότι είναι και από τις δύο πλευρές πρέπει να είναι. Αυτό βέβαια ότι τους έχουμε, λες όσο ανάγκη τους έχουμε εμείς, τόσο και εκείνοι, δυστυχώς δεν ισχύει. Γιατί εμείς έχουμε περισσότερο ανάγκη με την έννοια ότι οι δουλειές δεν είναι πολλές βέβαια, αλλά δεν είναι πια τόσες πολλές που, όπως λέει ο Μαρινάκης, να παίρνουμε επίδομα για 2 μήνες. Υπάρχουν δουλειές, αλλά δεν είναι τόσες πολλές που να τις απορρίπτεις τόσο εύκολα. Ενώ αυτοί μπορούν να βρουν κόσμο. Εξαρτάται και τι δουλειά είναι, έτσι. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, ο Παναγιώτης Λούφα. Σήμερα δεν έχει δουλειά, σεμινάριο χαχαχα. Σεμινάριο χαχαχα, και εμείς εδώ πυλοφόροι και μυστροί. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία με τα SMS, για να μην πανικοβάλλεστε. Έστειλε SMS στο Υπουργείο, το gov.gr, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο μηχανισμός, που επικαιροποιούσε ουσιαστικά τα φύλλα πορείας που παίρνουμε. Από ό,τι είδα, κι εγώ μπορεί να πάρω κάποια στιγμή, γιατί λέει μέχρι τα 60 πλέον, με την ατζέντα 2030, λέει, μέχρι τα 60 είμαστε, λέει, επιστρατεύσιμοι. Πες μου τώρα, θα τρέχω εγώ στα 50 φεύγα, να τρέχω στον Εύρο πάλι. Βέβαια, θέλω να δω λίγο τη μονάδα μου πώς είναι. Να τρέχω στον Εύρο να κάνω ασκήσεις που εγώ δεν μπορώ να ξυπνάω το πρωί και είμαι πιασμένο σε 3 σημεία. Να με βάλουν εμένα να πολεμάω τον Τούρκο, να κάνω, πώς το λένε, κλίση και παρεκτροπή στο πυροβόλο. Πλάκα μου κάνεις, δένδια. Δένδια, φίλε, δένδια που είσαι και φαλακρός κι εσύ, συνάδελφος. Λυπίζουμε λίγο. Η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας προκάλεσε τελείριο σε φάνταστους. Γιατί όλος ο κόσμος μετά σκέφτηκε, σου λέει πάμε για πόλεμο, για να στέλνουν φύλλα πορείας αυτοί. Αλλά τελικά ήταν μια διευκρίνηση και αυτή γιατί το. Μια ενημέρωση, συγγνώμη. Γιατί δεν το λένε κι αυτοί από πριν. Να πήρε, παιδί μου, να βγει μια. Πώς το λένε, μια. Ένα δελτίο τύπου. Κάτι, ένα αυτό που να λένε. Λοιπόν, σήμερα θα αποστείλουμε ενημερώσεις μέσω του Gov. Παίρνει ο άλλος το μήνυμα στο τηλέφωνο και σου λέει, ο άλλος λέει, πώς να λένε, ειδικό φύλλο πορείας. Δεν είναι να σκεφτεί ότι πάμε για πόλεμο. Σου λέει, ετοιμάζονται. Γιατί είναι και ο Δένδιας, είναι λίγο στρατό. Ξέρεις τώρα το υπόλοιπο της λέξης. Είναι, τον βλέπεις ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή, εδώ. Η Κέλλη λέει, θα ήθελα να το δω αυτό, λέει, να τρέχεις, λέει, στον πόλεμο, λέει. Καλημέρα. Γιατί ρε, Κέλλη, μου το κάνεις αυτό. Να ξέρετε πάντως ότι δεν πάμε για πόλεμο, είναι απλά ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού αυτού, είναι όλα πλέον το ειδικό φύλλο πορείας, είναι και στο gov.gr. Εμείς παλιά το πέραμε το χαρτί, δεν έχω ιδέα που το έχω, είναι άσπρο, είναι πράσινο, είναι ροζ. Ροζ ήταν η Ροζαλία, ναι, σωστά.
1: Galaxy 92.
0: Μπορούμε οι φαλακροί να, πώς λένε, να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ, εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit? Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας δεν είναι, τον βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι. Δεν είναι τυχαίο.

0: Η Κέλλη λέει ναι, το κράνος έφταιγε για την καράφλα. Εντάξει ρε, ωραία, ωραία στήριξη, μπράβο ρε. Ναι ρε, το κράνος στέει. Φόρα εσύ κράνος να σε δούμε 18 μήνες, να σε δω μετά πώς θα είσαι. Σαν τη Σινέτο Κόνορ. Θεός χωρέστην κι αυτή. Η Άντζελα λέει η Φαλακρή έχετε άλλες χαρές. Χάρες, συγγνώμη, χαρές. Χαρές δεν κάνουμε, ναι. Εμφύτευση έχει κάνει λίγο συμπαρουσιαστή σου, Βαγγέλη, λέει. Ο Άδωνης, λέει η Χρύσα από Αίγιο. Θέλω να πω κάπου στον κύριο Χαρισόπουλο ότι υπάρχουν τρόποι να ανανεώσουμε το τριχωτό της κεφαλής μας. Και για να μην, επειδή νομίζω ότι έχετε κάνει μπάφο, κύριε Χαρισόπουλε, πραγματικά υπάρχει ένα τρόπο να το κάνετε αυτό. Γιατί δεν έχουν του βάλει τον τρόπο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη θα φέρει και μαλλιά θα σας δώσουμε. Αυτό θα. Δύο πράγματα θέλω να υποσχεθεί η επόμενη κυβέρνηση. Κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος και τριχοφυΐα. Θα ήθελα να σου πω, λέει, καλός επαγγελματισμός, αλλά δεν θέλω να κατηγορείτε αυτούς που το λένε τελευταία στιγμή γιατί τους κάνουν μια ερώτηση όταν σε διώχνουν, σε ενημερώνουν δύο εβδομάδες. Δεν κατάλαβα. Βαγγελάρα, πείτε ο Κηφισός στην άνοδο από τα κτέλ Κηφισού μέχρι να μπει Αττική Οδό. Και ξέρεις πώς λέγεται αυτό στα Ιαπωνέζικα. Κατεχάκι! Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, Παναγιώτη, τώρα θα το πούμε από την αρχή. Ο Θέμης λέει Ι5 φαλακρό έπρεπε να βγάζουν. Σωστό, ναι, γιατί όταν πας, έχεις πλατυποδία στο στρατό, παίρνεις Ι3. Δεν κάνεις, νομίζω. Δεν κάνεις σκοπιά, δεν παίρνεις όπλο. Όχι, είναι Ι3 ένοπλο. Ας μην συνεχίσουμε με τα στρατιωτικά, γιατί θα φύγουν οι γυναίκες. Είναι το κλασικό, όταν είναι παρέα ανδρών και αρχίζουν την κουβέντα για το στρατό, τις βλέπεις και που χασμουριούνται.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Ας αλλάξουμε θέμα, γιατί δεν το είπαμε και πριν. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσει μέχρι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Και επειδή αυτή η εκπομπή έτσι αφουγκράζεται την επικαιρότητα και μιλήσαμε για το στρατό.
2: Διαφημίσεις.
3: Καλώστε!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
8: τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Στην παράσταση αυτή που ακούτε θα έχω και πάρα πολύ υλικό για την φαλάκρα και το πώς αντιμετωπίζετε σήμερα. Είναι αστεία, έτσι δεν είναι προφανώς. Δεν θα το αναλύσουμε το θέμα. Καλημέρα στην Ειρήνη, λέει. Εγώ πάντως φαλακρούς τους θεωρώ πολύ σεξι. Όχι με αυτό, σαν εσένα, λέει. Α, σταμάτα. Σταμάτα. Να και κουκουβάγια.

0: Ερωτεύτηκα ένα UFO, λένε η Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Θα μπορούσαμε να το αφιερώσουμε σε αυτούς που πάνε στο first date, το οποίο δεν το είδα χθες λόγω εξόδου. Να, αυτά χάνω, κατάλαβες. Θέλω να με ενημερώσετε λίγο εδώ πέρα, αν και είναι θέμα χρόνου να τα βγάλει το Λούμπεν, που συνήθως βγάζει το πιο έτσι περίεργο ζευγάρι που πάει στο first date, το οποίο πλέον είναι και καθαρά για τρολάρισμα. Το έχετε καταλάβει αυτό, δεν πάνε εκεί για να βρουν εταίροι, πάνε εκεί για να γίνουν viral. Πώς λίγο άλλο θες να γίνεις viral, μου φαίνεται. Που βάζουν κάτι, λέει η άλλη, ξέρω εγώ, πώς το φαντάζεσαι τον εραστή σου, τον σύντροφό σου, και λέει αυτή θα ήθελα ένα ψηλό με μακρύ μαλλί και με δερμάτινα. Και σκάει ένα καραφλό κοντό. Με τζιν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πω περαστικά στην Ανθή, η οποία η σεζόν της ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα με ένα τύχημα και είναι κλινήρης εδώ και κάνα δεκαπενθήμερο. Περαστικά Ανθή μου, για να ξεκινήσει και εσύ σιγά σιγά, γιατί έχεις κυλοβαρηθεί μέσα στο σπίτι. Να πω καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram. Με κάνετε follow εκεί, V. Χαρισόπουλος VH. Να πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Περνάμε στο διαγωνισμό από τον Galaxy92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 έχει εκδώσει το Διακρότημα 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερα στο διακρότημα.gr. Το μεγάλο δώρο τώρα για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για σας δύο υποτροφίες αξίες 1000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στο Galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία. Καλή επιτυχία. Τα παιδιά θέλουν οπωσδήποτε μια στήριξη και εμείς βοηθάμε και σε αυτό.
1: Galaxy 92.

0: Ζούμε στο first dates να σε δούμε. Αν όχι σαν συμμετοχή να γίνεις ο μπάρμαν. Συμμετοχή ρε εσύ, τι μπάρμαν. Τι να κάθομαι εκεί να... Αχ, δεν να σου πω κάτι, συμπαθέστατος ο μπάρμαν κατά τα άλλα. Δεν μπορώ αυτή την μπούκλα, με εκνευρίζει που την βλέπω. Την μπούκλα κάθε φορά που πάει έτσι από πάνω. Αχ. Θα μου πεις επειδή είσαι καράφλας, γι' αυτό ζηλεύεις την μπούκλα. Αλλά δεν είναι, με εκνευρίζει αυτό το μπουκλέ το, που έχει βάλει και ζελέ κιόλας. Και που σκάνε και είναι καλό στην υγεία σου. Που σκάει τύπησα στον μπαρ και λέει γεια σου. Πώς τον λένε αυτό εν τω μεταξύ, όλο ξεχνάω. Ή άντε να κάνω το σερβιτόρο, αυτό τον κοντούλι που πάει εκεί και σου λέει γεια σας, θα πληρώσετε μαζί ή χωριστά. Ή όπως λέγανε στη Γερμανία, zusammen oder getrennt. Zusammen, zusammen.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Εν τω μεταξύ πρέπει να τους πιάνει ιδέα όσο αυτούς πάνε στο first dates. Νομίζω φαντάζομαι ότι έχουν ένα φόβο για το τι θα δούνε ρε παιδί μου. Εντάξει. Όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Εμείς είμαστε ο φόβος του άλλου. Δηλαδή εσύ μπορείς να νομίζεις για τον εαυτό σου ότι είσαι ο πιο ωραίος κτλ. Και να σκάσεις και να βρεις αυτό το βλέμμα του. Ξέρεις, τώρα πλέον στην εποχή μας με τα social δεν υπάρχει έκπληξη. Γιατί βλέπεις τον άλλον. Μάλλον υπάρχει γιατί βάζετε 800 φίλτρα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά επειδή πάνω κάτω έχεις δει τον άλλον πώς είναι. Έτσι, εκτός κι αν είναι τόσο πια μεγάλη η διαφορά. Αλλά στο first date σου λένε θα δεις κάποιον, δεν ξέρεις τι είναι. Είναι αυτό που ζήτησες. Όχι. Πάμε στην κίνηση γιατί είναι 8 και 28. Αν το παίξεις και σωστά, καλά θα ήταν.
2: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τίποτα, σήμερα δεν είναι, κάπως με μάτιασε. Λοιπόν, Αττική οδός πολύ δύσκολη, έως τραγική. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η κίνηση ξεκινάει από Ζεφύρη, φτάνει μέχρι το Δαχτυλίδι. Μιλάμε για μποτιλιάρισμα, όχι αστεία. Ουρές χιλιόμετρων, που λέει και το πρώτο θέμα. Το αντίθετο ρεύμα είναι λίγο καλύτερο, από Γέρακα μέχρι Πεντέλης όμως θα βελάξετε. Η κάθοδος της Κηφισίας πολύ δύσκολη από ψηλά από το ΚΑΤ. Το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι το ύψος του Φάρου Ψυχικού. Στην άνοδο δυσκολίες από Κατεχάκι μέχρι Σίδερα, μα ψέματα, μέχρι Αττική, όχι, συγγνώμη, μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου, καλά είπα. Κατεχάκι Αλίμου, δύσκολη, Μεσογείο στην κάθοδο, απροσπέλαστη. Η άνοδος του Καρέα είναι καλούτσικη, με ξέρει το κομμάτι Ηλιούπολη έως Καρέα, δηλαδή από εκεί και μετά είστε αέρα. Λοιπόν, βουλιαγμένης με θεματάκια στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Η παραλιακή με μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τον Άγιο Κοσμά μέχρι να φτάσετε στην Αμφιθέας και στην κάθοδο στο ύψος της στροφής εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου. Λεωφόρος Αθηνών, η είσοδο σήμερα είναι χειρότερη από κάθε άλλη μέρα. Από τον Ελαιώνα μέχρι μετά τον Κηφισό έχει ουρά και στην έξοδο φυσικά από το Χαϊδάρι και μετά και ο Πειραιάς με το γνωστό πρόβλημα που έχει όπως πάντα. Κηφισός, τον αφήσαμε για το κερασάκι στην τούρτα. Πολύ αυξημένη κίνηση από λεωφόρο Αθηνών μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας, παρακαλώ. Και το κέντρο, έχουμε και άλλα τελικά. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέος Κωνσταντίνου και Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινες. Σας τα είπα ώρα, σας τα είπα καλά, όπως έλεγε ο Ελέφαντος. Είστε εντάξει, είστε ok. Πώς να είσαι happy με αυτή την κίνηση, ρε φίλε, πραγματικά.

0: Καλημέρα στη Βίκη που μας ακούει στην εξωτική Πετρούπολη. Να πω και μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο που θα βρεθώ το επόμενο Σαββατοκύριακο για το φεστιβάλ stand-up comedy. Πρώτη φορά πάω στην Κύπρο. Δεν είναι φοβερό? Στην Λεμεσόν. Μας ακούτε και εκεί, καλημέρα στη Λεμεσό, στη Λευκοσία, στην Μπάφων, στην Μπάφων, όχι στον Μπάφων που είπε ο Άδωνης, πως έχεις κάνει Μπάφο. Λοιπόν, θέλω λίγο να κάνω την καταγγελία της ημέρας. Φτάνει πια με αυτό το πράγμα που μιλάτε στα τηλέφωνα μέσα στον ηλεκτρικό, τα κρατάτε και κάνετε και βιντεοκλήσεις και φταίει ο άλλος μετά, πρέπει να ακούσει όλη τη βιντεοκλήση γιατί πάτε ακριβώς στο ίδιο, στον ίδιο προορισμό.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ή φίλη που δεν καταλαβαίνει ότι στον ηλεκτρικό ή στο μετρό υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και κάνουν βιντεοκλήσεις λες και είναι στο σπίτι τους. Χθες το βράδυ πηγαίνοντας κάπου μέσα στον ηλεκτρικό ήταν μια κοπελίτσα, συμπαθέστατη κατά τα άλλα. Βιντεοκλήση με παιδάκι ρε φίλε, πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει? Βιντεοκλήση με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούει τα πίσω γουτσου αυτές οι ράγες και να λέει και πώς πήγαν σήμερα τα μαθήματα, τι έκανες? Ναι, ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος στο σχολείο? Αλήθεια τώρα πήγα να της πω, θα το ρωτήσεις μέσα στον ηλεκτρικό ποιος είναι ο καλύτερος φίλος στο σχολείο, πιάσεις κουβέντα με το παιδάκι. Ακούγονταν το παιδάκι, για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μας έδειχνε η άλλη, έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι κάνεις κοπέλα μου, τι είναι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα. Τι κάνεις σύνδεση στο Μάνεση, στο Σαββατοκύριακο με το Μάνεση, δέστε το χιονοδρομικό του Φαλακρού, όρους, διευκρινίζω. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό? Θες να μιλήσεις, να κάνεις βιντεοκλήση, πήγαινε σπίτι σου. Βάλ τα ακουστικά, μίλα κανονικά. Τα κινητά, δεν ξέρω αν θυμάστε, έχουν μια λειτουργία που λέγεται ομιλία κανονική που τη βάζεις στο αυτί. Αυτό το πράγμα που το κρατάτε λες και είναι δίσκος και είσαι σερβιτόρος και έχεις καφέ επάνω που περπατάς και μιλάς και τα ακούνε όλοι αυτά που έχεις να πεις που είναι πάρα πολύ βαρετά. Δηλαδή μετά του έλεγε το παιδάκι, τη έλεγε να δω λίγο τις ράγες. Βάλε λίγο να δω τις ράγες. Λέει δεν μπορώ να βάλω τις ράγες. Δεν άκουγε το παιδάκι. Τι! Ακούγονταν. Μπαίναμε σε τούνελ εδώ μεταξύ. Εκεί στη Βικτόρια. Ναι, να δω τις ράγες. Δεν μπορώ να σου δώσω να δεις τις ράγες. Γιατί είναι κάτω από το βαγόνι. Λέω, θα πέσω, μα την Παναγία, θα πέσω εγώ κάτω από το βαγόνι. Σε παρακαλώ, σταμάτα το. Γενικώς, παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε και σε ένα φίλο που το κάνει αυτό. Νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολύ. Πρέπει κάποια στιγμή να. Οι ελεγκτές που μπαίνουν. Α, ποιες οι ελεγκτές τώρα λέμε. Οι ελεγκτές που μπαίνανε κάποτε για να ελέγξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να τους βγάζουν αυτούς έξω. Λένε, μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση. Έξω. Έξω, έξω.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
0: Κοίταξε, music. Άμα καλομαθαίνουμε τον κόσμο, ο Αχιλλέας ξύπνησε, ο Ιώνας στέλνει μήνυμα, λέει. Μήνε, Ιώνα, ξύπνα. Λέει, άμα πας στην Κύπρο, μην μιλάς όπως μιλήσε κυπριακά, θα σε κοιτάνε περίεργα. Εγώ δεν είπαν τίποτα, θα πάω στην Λεμεσόν και στην Πάφων.

0: Πες τα Χρυσόστομο, λέει η Κατερίνα, για τα κινητά. Στη Σιγκαπούρη θα βάζουν πρόστιμο γι' αυτό με τον ήχο του κινητού γενικότερα. Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα για τον ήχο του κινητού. Λέμε απλά να μην φωνάζει ο άλλο. Α, μιλάει ρε παιδί μου, αλλά να φωνάζει τώρα μέσα στον ηλεκτρικό. Λοιπόν, πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Γιατί να πα μακριά όταν έχει το κορυφαίο τόσο κοντά? Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδαση. Και με όλα όσα ψάχνει σε ένα μοναδικό μέρο χωρί να καταναλώσει πολύ βενζίνη. Και τώρα, παιδιά, ειδικά που έχει πάει στο 2-20, θε να παίξει, να διασκεδάζει και να ζήσει τη στιγμή χωρί απόσταση. Regency Casino Montparnasse, τόσα πολλά, τόσο κοντά, ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα των 21, άρνο των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Λέμε καθημερινά εδώ για τους φόβους και τους κινδύνους από το AI, που τώρα αρχίζουν και γίνονται πιο έτσι μεγάλοι, καθώς ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ή Αλμπανίζ, δεν ξέρω έτσι το λένε στα αυστραλέζικα, αποκάλυψε ότι τα κυβερνητικά site χακαρίστηκαν από έναν agent, artificial intelligence agent, σε ελεύθερη μετάφραση έναν πράκτορα AI, δηλαδή ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπήκε στα κυβερνητικά site της Αυστραλίας. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει και εδώ, καλά. Διάβαζα στο Βήμα που είχε ένα ρεπορτάζ που φοβερό η Νίκη Λιμπεράκη, που έλεγε ότι τα τηλέφωνα ακόμα και του Πρωθυπουργού, λέει, είναι διαθέσιμα από μια εταιρεία που υπάρχει στην Ιταλία, κάπου εκεί. Είναι η πρώτη φορά πάντως, επιστρέφουμε στο θέμα, που δημοσίως ανακοινώθηκε χακάρισμα κυβερνητικού site από μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Το οποίο, για να το εξηγήσει τώρα σε κάποιον, ας πούμε, πώς γίνεται και τι και τα λοιπά, είναι και λίγο δύσκολο. Αυτό είναι το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο. Να εξηγήσεις και να καταλάβεις τι είναι το AI agent. Λέει Βαγγέλη, λέει εδώ η Λέτα, σε παρακαλώ, λέει, βάλε, λέει, stand-up το Σάββατο και όχι μόνο Παρασκευές. Παιδιά, τι να κάνω, έχω κι εγώ, άνθρωπος είμαι. Μόνο Παρασκευές από 9 Οκτωβρίου σας περιμένω μέχρι 9 και, μέχρι και 30, Λέτα μου. Κάνε τα κουμάντα σου, μπες στο more.com.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: 92. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram Βίχαρισόπουλος VH και στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Ένας δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αναγκάσει τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει πίσω την απόφασή του να αποκλείσει το CNN, το MS Now και το Politico από το Λευκό Οίκο. Εντάξει, τώρα ο Τραμπ τα κάνει αυτά, ξέρει ότι θα τα πάρουν πίσω, θα τα κάνει, ρε παιδί μου, γι' αυτό. Το Τραμπ έτσι είναι. Δηλαδή, κάνει κάτι, μετά σου λέει εντάξει, δεν το εννοούσα. Σου λέει είσαι φοβερός, μετά σου λέει είσαι χάλιας. Κάπως έτσι ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με πολλούς. Δηλαδή, σου έλεγε ο Ανδρέας ότι φοβερή αυτή η ιδέα που έχεις, πραγματικά πολύ καλή. Και μετά εφευγείς και έκανε το αντίθετο. Πάμε λίγο, μένουμε στην Αμερική, μάλλον, γιατί στην Αμερική έχουμε τα πιο ακριβά ακίνητα στην ιστορία, παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι το 2008 είχαμε πτώση, είχαμε το περίφημο την έκρηξη της φούσκας των ακινήτων και ήδη, πόσα χρόνια μετά, δηλαδή 18 χρόνια μετά μόλις, έχουμε τα πιο ακριβά ακίνητα στην ιστορία των ΗΠΑ, γεγονός βέβαια που πάντα σε φοβίζει για νέα φούσκα. Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία αυτά, είναι, λέει, τα ακίνητα πάνω από το 30% από το 30% της ικανότητας των Αμερικανών να αγοράσουν σπίτι. Δεν το πολύ κατάλαβα έτσι πως το διάβασε και πως το ακούσατε και εσείς, φαντάζομαι. Αλλά ήθελα να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στην Αμερική okay, ναι, προφανώς, αλλά και στην Ελλάδα, μα βρείτε τις τιμές των ακινήτων, να τραβάς τα μαλλιά σου και στα ενίκια, κυρίως στα ενίκια και στις αγορές, αλλά κυρίως στα ενίκια που για κάτι τρύπες, ξέρω εγώ, που θα μπορούσε να τα δεις στο Airbnb, στο Booking, να μείνεις, ας πούμε, υποτίθεται. Τα δίνουν και κάτι απίστευτες τιμές, κάτι 600, κάτι 700. Το πιο ωραίο που έχω δει σε ενίκιο σπιτιού, παλιότερα βέβαια, πολλά χρόνια πριν, ήταν, είχα πάει να δω ένα διάρρη, εν πάση περιπτώσει, και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε βάλει στη γωνία του σπιτιού ένα ράφι, στη γωνία ακριβώς, παιδί μου, πώς ενώνονται οι τείχοι, ένα ράφι και από κάτω είχε βάλει ένα κούτσουρο. Ήταν σαν να είχε ζωγραφίσει ένα τζάκι. Και ήταν η πιο σύντομη συνομιλία σε επίσκεψη σπιτιού. Είχα μπει μέσα, το είδα, του κάνω μια δείχνοντας το κούτσουρο, του λέω Μου λέει ναι, πώς αυτό που λέει, το είχε βάλει για μόστρα, παιδιά. Το είχε βάλει για μόστρα ένα κούτσουρο κάτω από ένα ράφι και το έπαιζε ότι είχε τζάκι το σπίτι. Δηλαδή είναι πραγματικά.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Η Taylor Swift, η οποία μας έχει ζαλίσει τα, πώς το λέγει ο Ζουράρης, τα μέζεα της τοπικής μας κοιλότητας. Μας έχει ζαλίσει λίγο η Taylor Swift με το στεφάνι της. Και τώρα λέει σε έναν αγώνα που έπαιζε αυτός ο Kelsey, πώς το λένε στο μικρό, δεν θυμάμαι, έδειχνε λέει το δαχτυλίδι του γάμου στον κόσμο, ότι αυτός είναι ο άντρας μου, αυτός, άντρα μου, έτσι κάνε το touchdown. Αχ Θεέ μου, τραβάμε. Θέλω να κάνω και δεύτερη καταγγελία σήμερα. Τι θα γίνει με αυτά τα μπεργκεράδικα που μυρίζουν ένα χιλιόμετρο μακριά? Πήγα χτες σε ένα μπαρ, απέναντι είχε μπεργκεράδικο, όλη την ώρα ήθελα να φάω γιατί μύριζε, έμπαινε η μυρωδιά μέσα, έχουν και ανοιχτές πόρτες, τρομάρα τους. Μύριζε, παιδιά, όλο το κέντρο της Αθήνας αυτό το υπέροχο πράγμα, την μπεργκερίλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καλημέρα να πω στον Χούβου που μας ακούει στη Νέα Σμύρνη, στον πράκτορα Χούβου της εκπομπής. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ο Elon Musk λέει και ο Mark Zuckerberg χρησιμοποιούν ένα smart bed το οποίο κάνει 2.000 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 1.800 ευρώ ας πούμε, το οποίο παρακολουθεί λέει τον ύπνο σου. Καλά, τώρα πλέον φοράς ρολόγια, αυτά βάζουν και άλλα. Τέλος πάντων, λέγεται Pod 6 Hub. Και το βάζει, λέει, και σου φτιάχνει και τη θερμοκρασία. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σου ζεσταίνει, λέει, το κρεβάτι στο. Σου ζεσταίνει. Πώς το ζεσταίνει το κρεβάτι? Σου ζεσταίνει στο κρυώνει, ανάλογα, λέει, με το πώς θα είσαι εσύ και τον κύκλο του ύπνου σου. Καταγράφει, λέει, τον ύπνο σου, τις αναπνοές σου κτλ. Καλά, αυτό το κάνεις βέβαια και με άλλες συσκευές. Και κοιμούνται εκεί, έτσι. Αν θέλετε να γίνετε κι εσείς δισεκατομμυριούχοι, εγώ έτσι θα το πούλαγα. Αν θες να γίνεις κι εσύ δισεκατομμυριούχος σαν τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τον Elon Musk, πάρε τώρα το νέο έξυπνο κρεβάτι τάδε. Πώς ήταν που έβγαινε ο Παρτσαλάκης, ήταν που διαφήμιζε την Κουμπτέλ. Θυμάστε την Κουμπτέλ? Και καθόταν με ένα μίνι πάνω του και έλεγε Κουμπτέλ, έλα να με ζεστάνεις. Κάπως έτσι. Έξυπνο κρεβάτι σε κάνει σαν τον Elon Musk. Πλούσιο.
1: Galaxy 92.
0: Και τώρα το τραγούδι των σκαφάτων. Ride like the wind. Ή των μηχανόβιων.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy στις 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Έκανα λάθος με τα νανογυλαίκα, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την παλιότερη προώθηση προϊόντων στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής. Πάλι καλά που διευκρίνησε ότι πρόκειτο για νανογυλαίκα, διότι έμοιαζαν με ζουρολομανδίες. Πανικός επικράτησε χθες με τη μαζική αποστολή SMS με στρατιωτικά φύλλα πορεία σε χιλιάδες πολίτες. Τελικά επρόκειτο για ενημέρωση και όχι για επιστράτευση. Γεγονός που σκόρπισε ανακούφιση στους παραλήπτες και γέλιο στην Τουρκία. Στα σχολεία επιστρέφουν για πρώτη φορά μετά τον πόλεμο οι μαθητές στο Ιράν. Με το άκουσμα της είδησης, οι μαθητές σε ΕΠΑΛ της Αττικής ετοιμάζονται για κατάληψη με βασικό αίτημα να ξεκινήσει πόλεμος για να διακοπούν τα μαθήματα. Χάδι θα φαντάζει οποιαδήποτε ποινή αντιμετωπίσει ο γιατρός που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τον αποκλεισμό του για 6 ολόκληρους μήνες από την Αθηναϊκή Λέσχη στην οποία είναι μέλος. Αναμένεται παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για αυτό το έσχος. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
6: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
7: Galaxy 92.

0: Αμπρακατάμπρα. Πώς σε λέω, ένα ελληνικό δεν είναι που λέει Αμπρακατάμπρα για αυτό τον άντρα. Κλεμμένο από εδώ είναι, όχι, αστείωμαι. Steve Miller Band, Abracatabra. Στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισάπουλος. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 υπάρχει λόγος που λέγεται Μαμούτ, γιατί η πανίσχυρη αρχική συγκράτηση του κρατά τα υλικά αμέσως στη θέση τους και σας λύνει τα χέρια από περίπλοκες στηρίξεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Αν αγαπάτε τις κατασκευές, τις επισκευές ή τα DIY projects, το Μαμούτ Glue της Bostik είναι ο σύμμαχος που ψάχνετε. Δοκιμάστε το, βγάλτε φωτογραφία ή βίντεο από τη δημιουργία σας και ανεβάστε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό του Μαμούτ. Όσο περισσότερες συμμετοχές, τόσο περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastorema.gr. Έχω ευχάριστα νέα για τους φανς της Eurovision. Θα συμμετέχει και η Ολλανδία και το Βέλγιο στην επόμενη αναμέτρηση, αυτή που έρχεται δηλαδή την Άνοιξη. Η Ολλανδία έκανε, λέει, την ανατροπή, γιατί γενικότερα δεν ήταν ευχαριστημένη με την... Βασικά διαμαρτυρόταν για το Ισραήλ, αυτό είναι η ιστορία, και οι δύο χώρες είχαν πλαισιώσει την Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, που είχαν γυρίσει την πλάτη τους στη Eurovision πέρυσι. Όμως τώρα, λέει, χωρίς να καταλαβαίνω και γιατί, άλλαξαν γνώμη. Η Ολλανδία και το Βέλγιο δείχνουν, λέει, ότι συμμερίζονται τις αλλαγές που θα κάνει η EBU στους κανονισμούς στην ψηφοφορία και τις επιτροπές. Όχι, πάλι από την αρχή να εξηγώ. Καλά, εντάξει. Απλά μην βάλουν τον Αλευρά με τον Καλούτα να τα μάθουν αυτά, γιατί θα κάνουν 3 χρόνια να μάθουν τις αλλαγές στο διαγωνισμό. Πρέπει να τα μάθεις αυτά ξανά από την αρχή. Και αυτή η Eurovision μας αφήνει σε χλωρό κλάρι. Τι να κάνεις. Μεγάλος θεσμός. Πολύ σημαντικός, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα δούμε τι θα στείλουμε αυτή τη φορά, πώς θα τα πάμε στην Eurovision, γιατί είναι το μεγάλο ελληνικό δράμα. Πώς θα τα πάμε στην Eurovision, δεν είναι τ' άλλο.
1: Galaxy 92.

0: Πιπέρι στο στόμα θέλει η Λόλα Γιάνγκ. Πιπέρι μέσα στον Galaxy 92. Καλημέρα στον Χρήστο του Μοσχάτου, ο οποίος λέει: πριν από χρόνια, Βαγγέλη, είχα φτιάξει το μαγαζί χαρτί επιστράτευση σε κάποιον. Τι εννοείς είχες φτιάξει το χαρτί, το φτιάξει εσύ? Έκανε, λέει, μια εβδομάδα διακοπές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η επιστράτευση είναι λίγο, ξέρεις, πας εκεί, μπορεί να δεις και κάνα φίλο από τα παλιά, πεις κανιά μπύρα. Είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν έχω πάει και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Όμως θα πάμε όλοι μαζί την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, όπου θα δούμε τον αγαπημένο μας Σλιμάν, τον καθηλωτικό ερμηνευτή του Μόνα Μουρ, που γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας, για μια και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή». Χορηγός επικοινωνίας ο Galaxy 92, και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις, μια μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό όμως.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Γιατί μας τα λέει περίεργα τελευταία ο καιρούλης. Στην Αττική αναμένεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες. Οπότε σήμερα, αν δεν έχετε φύγει ήδη από το σπίτι, βάλτε έτσι ένα τζάκετ, ένα σακάκι, ένα. Δεν ξέρω, βάλτε κάτι χοντρό έτσι. Γιατί δεν είπαμε τα κακιά ψόφο. Αλλά έχει αυτή τη δροσούλα την φθινοπορεινή. Για τη συνέχεια, την Depeche Mode, London Beat και Village People έρχονται στο Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.

0: πάω. Αυτή είναι η London Beat. I've been thinking about you στον Galaxy 92. Ο Χρήστος από Τρίπολη λέει: εγώ πάντως λέει που κατέβηκα σήμερα όπως κάθε μέρα με τη μηχανή, αν και φορούσα μπλούζα και πουκάμισο σαν μπουφάν. Τώρα, πώς θα το πούμε, τον, ναι. Πανηγυρικά κρύωσε από την πρωινή δροσιά της Κρήτης Τρίπολης. Μα και σύμβρε, φίλε, χωρίς μπουφάν στην Τρίπολη, που πάζε καραμήτρο, πραγματικά δηλαδή. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και. Συγγνώμη, 7, καλά, εντάξει. 9 και 25. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Το παιδί δεν το έχει. 9 και 25, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα, αν και 9 και 25, τα πράγματα στο Κυφισό δεν έχουν προχωρήσει ούτε στην Αττική Οδό. Δηλαδή, είμαστε εκεί που ήμασταν μία ώρα πριν. Η Αττική Οδός με ουρά χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινάει κίνηση από Πτάνο Λιώσια και φτάνει μέχρι την έξοδο λεωφόρου Ηρακλείου και λίγο θα ταλαιπωρηθείτε και μέχρι το Δαχτυλίδι. Στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι λεωφόρο Πεντέλη, στο πρόβλημα. Ο Κηφισός είναι κόκκινος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι την λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε θέματα στην Κηφισίας Μπόλικα, ειδικά στην άνοδο. Από χαμηλά, από Κατεχάκι θα ταλαιπωρηθείτε μέχρι να φτάσετε στο Χαλάνδρι. Στην κάθοδο ψηλά, κυρίως στη στροφή εκεί μετά το ΚΑΤ. Εκεί μετά το ΚΑΤ και στο ύψος της Κατεχάκι. Η Κατεχάκι είναι καλύτερη από πριν. Το ίδιο και ο περιφερειακός. Μετά τον Καρέα όμως έχει κίνηση πάλι. Η Συγκρού και η Φιλολάου δύσκολες. Η Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας από την Ιπποκράτους και μετά. Έχουμε προβλήματα και χαμηλότερα στην παραλιακή, στην άνοδο από το ύψος του Αγίου Κοσμά μέχρι το Έδεμ και στην κάθοδο στη στροφή της Μαρίνας Φλίσβου. Η Βουλιαγμένης μπαίνει στην παρέα μας δυναμικά με μποτιλιάρισμα από το ύψος της Γλυφάδας μέχρι το Άνω Ελληνικό, το γνωστό και ως Σούρμενα. Ήθελα να το πω αυτό πάντα. Στα Σούρμενα. Αυτά νομίζω τα είπαμε όλα. Κυλοφόρος Αθηνών με προβλήματα στην Ελληνικό, το γνωστό και ως Σούρμενα. Ήθελα να το πω αυτό πάντα. Στα Σούρμενα. Αυτά νομίζω τα είπαμε όλα. Κυλοφόρος Αθηνών με προβλήματα.

0: Μεγάλη διαφορά από την Σύση Χριστίδου στο 11,6 και τον Γιώργο Λιάγκα στο 11,4. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι πολύ χαμηλότερα στο 8,4 και το πρωί αν σε είδων με το Φώτη και την Τζέννη 6,5. Πρώτη στο γενικό, η ατέριαστη στον Sky, που Sky πάντα έχει ένα προβάδισμα στο γενικό κοινό. Γενικώ θα δούμε μέχρι να... Δεν ξέρω αν θα ξεχωρίσει και κάποια εκπομπή γρήγορα. Νομίζω ότι θα μας πάρει καιρό, γιατί κάθε μέρα είναι, πώς το λένε, στήθος με στήθος αυτή η μάχη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Φίλε, βάλω και Νατάλια Avalon στον Galaxy 92, αυτή η φοβερή τραγουδάρα, διασκευή της φοβερής τραγουδάρας Summer Wine. Το Summer ήδη μοιάζει λίγο μακριά. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 τα μηνύματά σας στο Galaxy92.gr. Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, αλλά την έκανε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί. Τι να κάνει και αυτή η Έρμη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Τι έχει μέσα στο τσαντάκι του ο Νίκος Απέργης? Έχει, λέει, τα πάντα για όλες τις αρρώστιες. Έχει, λέει, από κολύριο μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Άσε μας ρε φίλε, γατάκι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα. Ότι είναι κινητό φαρμακείο επειδή έχεις κάτι για τον πονοκέφαλο και κολύρο. Αντισταμινικό έχεις? Φάρμακο για την πίεση έχεις? Δεν έχεις. Τι άλλο, πώς το λένε, γάζες έχουμε? Απολυματικά μπεταντίν, τέτοια ψιψιψίν και τέτοια έχεις? Δεν έχεις. Άσε μας τώρα, δηλαδή. Άσε τουλάχιστον να μιλήσει κάποιος που ξέρει ότι έχει παυσίπονα και είσαι αρρωστοφοβικός. Στη συνέχεια αναφέρθηκε, δεν ξέρω, εσείς τι έχετε στην τσάντα σας? Για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Μέσα στην τσάντα σας, τι βάζετε? Έχετε τσάντα? Έχουν όλοι τσάντα τώρα, το έχετε δει αυτό που είναι, που κυκλοφορούν όλοι σαν ελεκτές. Τα πιτσιρίκια γιατί ντύνονται σαν ελεκτές? Έχουν αυτό το τσαντάκι στο στήθος που μπαίναν παλιά οι ελεκτές με την μπανάνα, ας πούμε, και λέγαν τα εστήρια, ας παρακαλώ, και κουνιόντουσαν γιατί πήγαινε το λεωφορείο, πέρα δόθε. Τα εστήρια, παρακαλώ, και κοιλιά, πέρα δόθε. Και είχαν το τσαντάκι. Και τώρα όλα τα πιτσιρίκια είναι μια τσάντα εδώ στο στήθος, λες και θα σου τσεκάρουν το εισιτήριο. Το ρωτήσαν τον Νίκο Απέργη για τα επαγγέλματα που του αρέσουν. Λέει, μου αρέσουν δύο δουλειές πάρα πολύ. Οχ. Αν δεν ήμουν τραγουδιστής, μου αρέσει το επάγγελμα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Ναι, εντάξει, το βρήκαμε τώρα. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα γίνεται. Δεν φτάνει που δεν βρίσκουμε δουλειά. Να έχουμε και τους τραγουδιστές από πίσω, οι ηθοποιοί, οι influencers, οι υδραυλικοί, ξέρω εγώ. Ποιος άλλος θα κάνει ραδιόφωνο πλέον? Γεια σας, παρακαλώ λίγο. Ήρθα εγώ να τραγουδήσω στο κέντρο σου. Άντε, μπράβο και καλά, ο influencer. Λες ρε παιδί μου ότι έχει, ξέρω εγώ, ένα είδος χιούμορ, το κάνει στα social. Έχει και κάποια ικανότητα να κάνει και ραδιόφωνο. Ο τραγουδιστής τώρα από πού και ως πού, δηλαδή. Φτάνει που παίζουμε τα τραγούδια τους. Θέλουν να κάνουν και εκπομπή, ρε φίλε. Δεν πάρουν και το ραδιοφωνικό σταθμό. Άσε, παρακαλώ. Και άλλη δουλειά, λέει, που θα ήθελα να κάνει να είναι ταξιτζής. Επειδή μου αρέσει πολύ να οδηγάω. Ταξιτζής να γίνεις, δεν με πειράζει. Να τραγουδάς κιόλας. Λες, έχω, πώς λέγει, έρωτα για σένα, έχω. Το σκότωσα. Ας ακούσουμε κάτι καλύτερο εδώ, πως Σίβαρη.

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
11: Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: Νικόλ Κίτμαν και Ρόμπι Βίλιαμς. Τυχερέ, Ρόμπι. Στον Galaxy 92, τι γυναικάρα αυτή η Νικόλ Κίτμαν, ρε παιδί μου. Και σαν το παλιό κρασί, πόσο μεγαλώνει και πιο όμορφη. Βαγγέλης Χαρισόπουλος εκφράζει τον έρωτά του για την Νικόλ Κίτμαν στον αέρα του Galaxy 92. Να σας πω ότι από Δευτέρα θα έχουμε το ξυπνητήρι της ημέρας. Θα σας παίρνουμε τηλέφωνο, έχουμε το Galaxy ξυπνητήρι. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα μας πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970 να μας πείτε ποιον φίλο άνθρωπό σας θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να ξυπνήσουμε την Δευτέρα το πρωί, 7 με 8, για να του χαρίσουμε και δύο πίτσες. 210-99-59-970, το ξυπνητήρι της ημέρας. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του ανθρώπου που θέλετε να πάρουμε τηλέφωνο για να το ξυπνήσουμε γλυκά-γλυκά, διότι δεν υπάρχει πιο γλυκά-γλυκά και αλμυρά βεβαίως, αλλά ευχάριστα αλμυρά, για να σας δώσουμε να ξυπνάμε με έναν ευχάριστο τρόπο. Δεν είναι αυτό το πράγμα που ξυπνάς και είσαι Παναγία μου. 210-99-59-970 από τώρα για τη Δευτέρα, έτσι, να ετοιμαστούμε.
1: Galaxy 92.

Tell me lies, tell me sweet little lies. Ο Χρήστος από την Τρίπολη λέει: ο άλλος λέει μπορεί να κάνει σεξ, λέει, εκείνη την ώρα που θα τον πάρετε για το ξυπνητήρι. Το πρωινό είναι, λέει, καλύτερο. Θα τον κόψετε. Χρήστο μου, καταρχάς σιγά πια. Δηλαδή, τόσο ερωτιάριδες πρωί καθημερινής. Εκείνη 7 με 8, καταρχάς άμα τον πετύχουμε θα είναι και καλύτερα. Θέλω να πω, θα είναι μεγάλη επιτυχία να πετύχουμε άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Η Λένα λέει: καλημέρα αδέρφια, αν και καθυστερημένα, το πρώτο μπινελίκι της ημέρας τσάκισα την πόρτα του συνοδηγού σε κολονάκι πεζοδρομίου. Ωχ, Λένα μου. Ελπίζω να είναι παλιό τα μάξι, να είναι σαν τον προηγούμενό μου, γιατί άμα είναι καινούργιο το και το προσέχεις. Τέλος πάντων, αυτά είναι που λένε εκτελεστικά. Σίδερα είναι αυτά, φτιάχνουν, έτσι λένε όλοι. Αυτά τα κολονάκια εντωμεταξύ είναι πολύ καλά για τους πεζούς, αλλά για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας κουνά το μαντήλο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ήταν από τις 6 εδώ και θα είναι αύριο πάλι από τις 6 Παρασκευάρα αύριο. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας και ο Μέμος Κοέν αμέσως μετά. Να ακούτε Γκάλαξη όλη μέρα, να είστε καλά, περάστε μια πολύ ωραία Πέμπτη, ήρεμη, ψύχρεμη, χαρούμενη και συναρπαστική ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται όλο αυτό. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο. Σας αφήνω έτσι με πανηγυρικό τρόπο. Καλημέρα!

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερα παιδιά που ξεπερνούν την απλή ζωηράδα και παραπέμπουν σε πιθανότητα ΔΕΠΗ. Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή δυσκολία που επηρεάζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και την οργάνωση, και θα μοιραστώ κάποια χαρακτηριστικά σημάδια να παρατηρήσετε. Νούμερο 1. Δυσκολία συγκέντρωσης. Παρατηρείτε ότι το παιδί σας δυσκολεύεται να ολοκληρώσει εργασίες, αποσπάται εύκολα ή ξεχνά συνεχώς οδηγίες. Στο νούμερο 2. Έντονη κινητικότητα. Δεν μπορεί να μείνει εύκολα καθιστό. Κινείται συνεχώς ή δείχνει σαν να έχει ένα μοτέρ που δεν σταματάει. Νούμερο 3. Παρορμητική συμπεριφορά. Διακόπτει συζητήσεις, απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση ή δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του. Και νούμερο 4. Δυσκολία στην οργάνωση. Χάνει αντικείμενα, ξεχνά υποχρεώσεις και δυσκολεύεται να οργανώσει το διάβασμα ή τις δραστηριότητες του. Αν αυτές οι συμπεριφορές εμφανίζονται συχνά και επηρεάζουν την καθημερινότητα του παιδιού σας, μη βγάζετε μόνοι σας βιαστικά συμπεράσματα. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή παιδοψυχολόγο, ώστε να γίνει σωστή αξιολόγηση και να λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι άνθρωποι με ΔΕΠΗ έχουν παράλληλα εκπληκτικά χαρίσματα και ικανότητες, όπως η αυξημένη ευφυΐα και δημιουργικότητα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Το Μεζόνε Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη, που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, Μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Δεν κολλάει! Πάρε Μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
1: Το μπαλιάτσο.
0: Και την έβαψες.
1: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσο.

0: ελπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Galaxy 92, ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το galaxy92.gr.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

θυμίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας, ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας, εδώ, στους 92 ακριβώς.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: radiomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
2: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
2: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
2: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
2: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: από τους 92 ακριβώς και το galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Ένα ακόμα πρωινό που το περνάμε παρέα. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, σας ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στη συντροφιά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Μπορούμε οι φαλακροί να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν μην έχουμε ένα benefit? Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας δεν το βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

λίγο πριν τις 12. Τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπορεινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Καλώστε!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, πώς μου το είπε?
6: Μαμούτ!
5: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
4: Galaxy 92.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνα Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
6: Το έχω δει στο σινέμα.
7: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
11: Μπαμπάκα μου.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσωπικό.

0: Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
0: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
3: Galaxy 92.

Galaxy 92, σας καλωσορίζουμε εδώ στη δεύτερη ώρα μας. Σας καλούμε να μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα, όπως πάντα, τώρα έρχονται. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Πού σε ρε σκυλέ?
7: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
6: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
8: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Τι πάθατε, είστε καλά?
10: Ο καναπές.
9: Τι ο καναπές?
10: Δεν είναι Chesterfield.
9: Είναι μάζινα μπλε.
11: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
12: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή ναπολί μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μέχρι 4 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσπάθεια.

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Βιντεοκλήση με παιδάκι, ρε φίλε. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει. Βιντεοκλήση με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούτε από πίσω. Γουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτ Ε, ναι, ποιο είναι ο καλύτερο σου φίλο στο σχολείο. Αλήθεια, τώρα πήγα να τη πω. Θα τη ρωτήσω μέσα στον ηλεκτρικό ποιο είναι ο καλύτερο φίλο στο σχολείο. Πιάζει κουβέντα με το παιδάκι. Αγώνα το παιδάκι. Για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μα έδειχνε η άλλη, έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό. Θε να μιλήσει, να κάνει βιντεοκλήση, πήγαινε σπίτι σου. Οι ελεκτέ που μπαίνανε κάποτε για να ελέξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να του βγάζουν αυτού έξω. Λένε και μιλά στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση έξω. Έξω.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσο.

0: Σε αντιμετωπίζουμε υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και ορμή.

0: ειδικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Καλώς τη!
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνη εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
5: Μπαμπάκα μου,
6: αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζου Blue. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία, ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
10: Galaxy 92.

Αυτό που σκεφτόμουν λοιπόν σήμερα, έτσι όπως ερχόμουν, είναι ότι αυτή την εβδομάδα ήταν σαν μινιατούρα. Σαν μινιατούρα ενός ολόκληρου έτους. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη θεωρία των τεσσάρων εποχών, που είναι οι τέσσερις εποχές στην οικονομία, στην ανθρώπινη επιθετικότητα και στο κλίμα. Αυτή τη θεωρία των τεσσάρων εποχών λοιπόν είναι σαν να τη ζήσαμε μέσα σε μία εβδομάδα κανονικά. Ξεκίνησε η εβδομάδα σχετικά ζεστά. Μετά μας έκανε, δηλαδή πιάστο αυτό σαν καλοκαίρι, μας έκανε αυτές τις βροχές, έπεσε και η θερμοκρασία αρκετά. Πιάστο αυτό σαν φθινόπωρο, σαν χειμώνα πιάστο αυτό. Μετά, σήμερα είναι η μέρα που είναι, πιάστο αυτό σαν άνοιξη και μετά θα ξαναχαλάσει. Οπότε αν το κάναμε το προηγούμενο χειμώνα, το κάνουμε αυτό φθινόπωρο. Περίεργη εβδομάδα, ωραία φθινοπορεινή. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 24. Χρόνια πολλά στην Θέκλα, τη Μυρσίνη και την Μυρτό. Μυρτό ήξερα, είχα συμμαθήτρια Μυρτό. Και είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Μέχρι τις 6 στον Galaxy 92, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

talking. Σήμερα είναι η μέρα των παρατηρήσεων. Καθόμουν και σκεφτόμουν και κάτι ακόμη. Από το χώρο του marketing είναι αυτό. Το πώς μιλάνε, σύγκρινα πώς μιλούσαν παλιότερα και οι πολιτικοί, κυρίως οι πολιτικοί, και πώς μιλούν τώρα. Δηλαδή, πέρα από την διαφορετική σύνταξη, τη διαφορετικό τρόπο που μιλάνε, κάποτε έλεγαν ο πρωθυπουργός και οι δημοσιογράφοι έλεγαν, ξέρω εγώ, ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός τάδε. Τώρα λένε ο πρωθυπουργός, όνομα επώνυμο. Ή βλέπεις καλεσμένο σε μία εκπομπή λόγω χάρη κάποιον από το Πασόκ και λένε ο πρόεδρος, μόνο το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι κύριε, μόνο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Πετάγεται ο τρίτος. Όχι κύριε, μόνο ο πρόεδρος του Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή έχουν κάνει στάνταρ, έχει γίνει στάνταρ αυτό σαν κανόνας, το να λένε και το όνομα και το επώνυμο όσο το δυνατόν περισσότερες φορές γίνεται. Εν τω μεταξύ και στα ραδιόφωνα το κάνουμε αυτό και στις τηλεοράσεις, παντού γίνεται αυτό. Δηλαδή λες όλο και πιο συχνά το μέρος που βρίσκεσαι και αυτό που θέλεις να προβάλλεις. Δηλαδή φαντάζομαι ότι φτιάξουμε τώρα ένα φανταστικό προϊόν, ξέρω εγώ, Τσίχλες Παπαδόπουλος. Και το διαφημιστικό του μέλλοντος θα είναι Τσίχλες Παπαδόπουλος, Τσίχλες Παπαδόπουλος, Τσίχλες Παπαδόπουλος, Τσίχλες Παπαδόπουλος, μέχρι να σου τριβαλίσουμε το μυαλό. Όταν είναι για κάτι κακό, πάρα πολύ σωστά, δεν πολύ λέμε τα ονόματα. Βέβαια έχει μπλέξει και αυτό το GDPR στη μέση που λέει ότι μέχρι να καταδικαστεί και τα λοιπά δεν λέμε το όνομα του καταδικασμένου ή το αποφεύγουμε ή τέλος πάντων χρησιμοποιούμε διάφορους επιθετικούς προσδιορισμούς έτσι ώστε να βγάλουμε την ευθύνη από πάνω μας και να πούμε το όνομα. Αλλά και πάλι έχει αλλάξει μέχρι και ο τρόπος που μιλάμε. Τέλος πάντων, σκέψεις είναι τώρα αυτές. Έπε απτερόεντα που λένε, λόγια του αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι.

0: υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκαμε διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Κάποια στιγμή λίγο αργότερα στην πορεία της εκπομπής θα δούμε και τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στους κινηματογράφους, μία που είναι Πέμπτη. Για θερινό σήμερα είναι οριακά ημέρα και νομίζω πρέπει να είναι από τις τελευταίες Πέμπτες που ίσως να σηκώνει και θερινό. Μετά πάμε στα χειμερινά στις κλειστές αίθουσες. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε. Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Onassis Mandra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο Φίτσου. Το Κλίναμεν του Celeste Bouzguet Mouzenot είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Από τις 26 Σεπτεμβρίου, οι βόλτες μας στη Διονυσίου Αεροπαγήτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Onassis Mandra. Κλείσε το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org.

0: Διαφημίσεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, αλλά την έκανε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί. Τι να κάνει και αυτή η Έρμη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Τι έχει μέσα στο τσαντάκι του ο Νίκος Απέργης? Έχει, λέει, τα πάντα για όλες τις αρρώστιες. Έχει, λέει, από κολύριο μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Άσε μας ρε φίλε, γατάκι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα. Ότι είναι κινητό φαρμακείο επειδή έχεις κάτι για τον πονοκέφαλο και κολύρο. Αντισταμινικό έχεις? Φάρμακο για την πίεση έχεις? Δεν έχεις. Τι άλλο, πώς το λένε, γάζες έχουμε? Απολυματικά μπεταντίν, τέτοια ψιψιψίν και τέτοια έχεις? Δεν έχεις. Άσε μας τώρα, δηλαδή. Άσε τουλάχιστον να μιλήσει κάποιος που ξέρει ότι έχεις παυσίπονα και είσαι αρρωστοφοβικός.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Πώς περνάει ο χρόνος, φτάσαμε εδώ μεταξύ στο τέλος της πρώτης ώρας. Όταν κάθεσαι και ακούς τις μουσικές σου, η αλήθεια είναι ότι όταν περνάς καλά, ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα. Αυτό θα πρέπει να είναι ανάποδα. Όταν περνάς καλά, θα πρέπει να επιβραδύνει ο χρόνος. Και όταν τέλος πάντων έχεις τα όποια ζόρια, εκεί να πηγαίνει γρήγορα να τελειώνουμε, να βρίσκουμε τη λύση δηλαδή και να προχωράμε. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας να σας θυμίσω και το μεγάλο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στον Galaxy 92. Ο αγαπημένος μας Σλιμάν, καθηλωτικός ερμηνευτής του Mon Amour, γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας και μας περιμένει την Τρίτη 29 του μηνός στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μία και μοναδική συναυλία με τίτλο «Ένα πιάνο, μία φωνή». Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92 και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις τώρα. Μία μοναδική μουσική βραδιά μας περιμένει όλους.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
3: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
13: Galaxy 92.

θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή, θέλει πάρα πάρα πολύ υπομονή και σήμερα στους αθηναϊκούς δρόμους. Τώρα θα πάμε έτσι, μέχρι τον Αύγουστο, όχι, ψέματα, μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Ψέματα, μέχρι την Παρασκευή, πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Πάλι ψέματα, μέχρι τα Χριστούγεννα, τέλος πάντων. Οι δρόμοι θέλουν προσοχή. Και έτσι συμβαίνει δυστυχώς σε κάθε πόλη, λένε οι συνωμοσιολόγοι για τις πόλεις, τις περίφημες πόλεις των 15 λεπτών. Εκεί λέει θέλουν, βάλτε το σε εισαγωγικά, οι κακοί, βάλτε το και αυτό σε εισαγωγικά, να μας κλείσουν και αυτό σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να κάνεις, λέει, όλες σου τις δουλειές με τα πόδια ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι με κανένα δικό σου μέσο, μέσα σε 15 λεπτά το πολύ, όπου χρειάζεται να πας. Εν τω μεταξύ, άμα το ψάξετε, υπάρχει μια πόλη στην Αλάσκα, η οποία είναι όλη ένα κτίριο. Όλα τα πάντα γίνονται μέσα σε ένα κτίριο και ο μόνος τρόπος για να πας εκεί είναι ένα τούνελ που κλείνει στις 5.30 το απόγευμα. Αυτό ήταν. Δηλαδή, άμα κλειστείς απ' έξω, κλείστηκες. Δεύτερο μέρος, από 3, σελίδα 2, από 3 στην καθημερινή μας μουσικοθεραπεία, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλή διασκέδαση. Καλό μεσημέρι.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν έχετε όρεξη να περάσετε το βράδυ με σινεφίλ ταινία, από σήμερα προβάλλεται το κουτί της Πανδώρας. Ένα κορίτσι της νύχτας, διαβάζω, γίνεται προστατευόμενη ενός μεγαλοεκδότη και στη συνέχεια τον παντρεύεται με απρόσμενες συνέπειες. Ταινία του 1929 αυτή, επαναπροβολή. Το κλάδεμα της Τριανταφυλιάς από σήμερα στους κινηματογράφους, δεύτερη ταινία σινεφίλ. Έχετε όρεξη για θρίλερ? Los Tigres. Και αυτό από σήμερα στους κινηματογράφους, παραγωγή του 2025, λογική και ευαισθησία δραματική ταινία που διαδραματίζεται στην Αγγλία της Γεωργιανής εποχής. Στην καρδιά του κτίνους, αν έχετε όρεξη για περιπέτεια. Στο animation της εβδομάδας, Σον, το πρόβατο και το τέρας της Φάρμας. Τρίτη σινεφίλ ταινία για την εβδομάδα αυτή, το Ιουκρόνια. Επαναπροβολή του μεγάλου παράγοντα, ο μεγάλος παράγων με πολλά αστέρια στις κριτικές, μια ταινία του 1942 και αυτή από σήμερα στους κινηματογράφους. Και αν έχετε όρεξη για θρίλερ, Κομμένη κλωστή. Επίσης, αν έχετε όρεξη για περιπέτεια, Το φορτίο, με αρκετά καλές κριτικές. Μια φάρμα στην Πορτογαλία, πολλές ταινίες σήμερα που βγαίνουν στους κινηματογράφους, ταινία του 2025. Και μάλλον η ταινία της εβδομάδας είναι επαναπροβολή ταινίας του 2011, σινεφίλ, στο είδος της, Το άλογο του Τωρίνο. Και εκεί που περιμέναμε τα πολλά αστέρια είναι τα λιγότερα, νομίζω, 2 αστέρια έχει πάρει από τους κριτικούς, Avengers, η τελευταία πράξη, Encore. Όπως και να έχει, το σινεμά είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και για πέμπτη βράδυ και για κάθε βράδυ της εβδομάδας.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσφυγή.

0: ειδικά στο viomagazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω? Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Μέχρι τις 6 στο Galaxy 92 Δημήτρης Παπαδόπουλος. Σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 24, πράγμα που σημαίνει ακριβώς στρογγυλά μία εβδομάδα Σεπτέμβριο έχουμε μπροστά μας, δηλαδή την άλλη Παρασκευή λέμε καλό μήνα. Πάμε σε διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το Διακρότημα, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο, στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος Διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997, το Διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων, προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για εσάς τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς δύο υποτροφίες αξίας 1000 ευρώ η κάθε μία. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Και καλή επιτυχία!

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία,

0: στο viomagazin.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές ταινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Εν τω μεταξύ βρισκόμαστε ένα μήνα και μία ημέρα πριν αλλάξει η ώρα, 25 Οκτωβρίου αλλάζει φέτος. Και βρισκόμαστε τρεις μήνες και μία ημέρα από τα Χριστούγεννα. Τώρα θα μου πεις τα Χριστούγεννα μοιάζουν και λίγο μακριά. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως τρέχει η επικαιρότητα και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, οι μέρες φεύγουν έτσι. Δεν είναι σχεδιασμένος ο άνθρωπος για τέτοια ροή γεγονότων. Δεν είναι. Ευτυχώς έχουμε και τη μουσική μας, ευτυχώς έχουμε και τον Galaxy 92. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, πράγμα που σημαίνει άλλη μία ώρα και δύο τραγούδια περίπου, μέχρι να πούμε καλό απόγευμα και σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στην Θέκλα, χρόνια πολλά στην Μυρτό. Και ετοιμαστείτε, γιατί από ό,τι λένε, ο καιρός θα χαλάσει. Τώρα, από ό,τι λένε, έτσι, αν και έχουν πέσει μέσα τον τελευταίο καιρό.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ζούμε σε μια εποχή που μας θέλει συνεχώς ενεργούς. Να δουλεύουμε, να παράγουμε, να λύνουμε προβλήματα, να προλαβαίνουμε τα πάντα. Όμως ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει σχεδιαστεί για αδιάκοπη λειτουργία. Ακόμη και αν έχετε ενέργεια ή νιώθετε ότι πρέπει να είστε πάντα χρήσιμοι και παραγωγικοί, η επιστήμη δείχνει ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται τακτικά διαστήματα πραγματικής ξεκούρασης. Και υπάρχουν σημαντικοί λόγοι γι' αυτό. Νούμερο 1. Ανασυγκρότηση. Η νευροεπιστήμη δείχνει ότι κατά την ξεκούραση ενεργοποιείται το λεγόμενο Default Mode Network, που βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται εμπειρίες και να οργανώνει σκέψεις. Νούμερο 2. Ενίσχυση της μνήμης και της μάθησης. Οι περίοδοι ηρεμίας επιτρέπουν στον εγκέφαλο να τακτοποιεί πληροφορίες και να αυξάνει την ικανότητα μνήμης. Νούμερο 3. Μείωση του στρες. Η συνεχής δραστηριότητα κρατά ψηλά τις ορμόνες στρες, όπως η κορτιζόλη, επηρεάζοντας έτσι τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Και νούμερο 4. Αναγέννηση της δημιουργικότητας. Πολλές ιδέες γεννιούνται όταν ο εγκέφαλος χαλαρώνει και δεν πιέζεται να αποδώσει. Γι' αυτό χαρίστε στον εαυτό σας μία ημέρα την εβδομάδα πραγματικής ηρεμίας. Χωρίς ενοχές, χωρίς βιασύνη. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ουσιαστική φροντίδα του πιο πολύτιμου εργαλείου, του νου σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Στο ξεκίνημα τη τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα, πάντα εδώ στον Galaxy 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος, σας υπενθυμίζω το διαγωνισμό για τον Σλιμάν, τον αγαπημένο και καθηλωτικό ερμηνευτή του Mon Amour, που γιορτάζει 10 χρόνια καριέρας και μας περιμένει την Τρίτη, 29 του μηνός, στο Λυκαβητό, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μία και μοναδική συναυλία και ο τίτλος της: Ένα πιάνο, μία φωνή. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92 και για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα. Στο λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM έχουμε διπλές προσκλήσεις. Οπότε διεκδικήστε τις. Μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα Μακροζωία και Υγιής Γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και όχι προσπάθεια.

0: Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
3: Πού σε ρε σκυλέ?
4: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία. Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
3: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
5: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
7: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να φανταστεί, ούτε οι ίδιοι που τα σχεδιάζουν, το πού θα φτάσει αυτή η ιστορία με την τεχνολογία. Δεν είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τέτοια πρόοδο στην τεχνολογία. Και δεν, μάλλον δεν είναι καλή ιδέα το ότι αφήσαμε την τεχνολογία να φτιάχνει και μόνη της τον εαυτό της. Της δώσαμε δηλαδή ένα τρόπο σκέψης, που μάλλον αυτός ο τρόπος σκέψης είναι ότι κάνει τον εαυτό σου καλύτερο συνέχεια και συνέχεια στην λεγόμενη λούπα. Έτσι λοιπόν έχουν αρχίσει τα AI και μπαίνουν σε κυβερνητικά συστήματα. Νομίζω στην Αυστραλία είναι το τελευταίο κρούσμα. Και κάθονται διάφοροι και ψάχνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι στα σπίτια μας. Δηλαδή, ένα ζευγάρι Αμερικάνοι κάθονται και σπάνε τα λειτουργικά από κάποιες τηλεοράσεις. Και δείχνουν ότι οι τηλεοράσεις αυτές, ανακαλύψαν ότι αυτές οι τηλεοράσεις σε γράφουν βίντεο, σε τραβάνε εικόνες, ξέρουν πότε είσαι, πού είσαι, τα πάντα. Και κάποιοι άλλοι πήραν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλα αυτά με τις οθόνες και τα λοιπά, και τα βάλανε μέσα σε ένα ορυχείο. Έτσι λοιπόν δεν είχε καθόλου σήμα, τίποτα, το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να πιάσει πουθενά. Παρόλα αυτά το πιάνανε να προσπαθεί να επικοινωνήσει με το εργοστάσιο του για να στείλει δεδομένα. Οπότε εμένα θα μου επιτρέψετε να μείνω με το αυτοκινητάκι μου του 2007, μη σου πω ότι θα ψάξω να βρω και κανένα από αυτά που είναι τα λεγόμενα dream cars της δεκαετίας του 60 και του 70. Να μου πεις και ναι, πολύ. Έτσι κι αλλιώς ευτυχώς είμαι μένω κοντά στο μετρό αλλιώς, και να ευχαριστήσω με τις βόλτες μου στη λιακάδα ή στη βροχή έτσι. Άλλωστε υπάρχει και η θεωρία που λέει ότι όσο πιο λίγα συστήματα, τόσο πιο λίγες βλάβες. Έτσι δεν είναι?

Για να δούμε. Τώρα είμαι περίεργος. Αρχίζω και μετράω ανάποδα. Γιατί οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι από το απόγευμα προς το βράδυ θα αρχίσει να χαλάει ο καιρός. Είμαι περίεργος να δω. Πάντως, καλού κακού, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το βράδυ. Όσοι μας ακούτε εκτός Αθηνών και από την βορειοδυτική Ελλάδα, ειδικά, αν και εκεί είσαστε πιο συνηθισμένοι από εμάς στις βροχές, λένε ότι θα χαλάσει πολύ ο καιρός. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη διαφορά του Mammut Glue από μια συνηθισμένη κόλλα? Η απίστευτη αρχική συγκράτηση. Το Mammut Glue της Bostik πιάνει άμεσα και σας λύνει πραγματικά τα χέρια σε κάθε μικρή ή μεγάλη κατασκευή. Ξύλο, μέταλλο, πέτρα, γυαλί, πλαστικό και πολλά ακόμη υλικά, χωρίς βίδες και καρφιά. Και τώρα, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε Mammut σε μια κατασκευή ή επισκευή, μπορείτε να συμμετάσχετε στον μεγάλο διαγωνισμό Κόλλα, φτιάξε, κέρδισε. Και να διεκδικήσετε Samsung QLED τηλεοράσεις 65 ιντσών και ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastoremata.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία, νόσος και

0: τις αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον ελεύθερο τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μπορούμε οι φαλακροί να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit. Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας δεν το βλέπετε και αυτός φαλακρός είναι.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αύριο είναι Παρασκευή, πράγμα που σημαίνει ότι θα έρθω μέχρι τον Galaxy 92 χοροπηδώντας και με ένα χαμόγελο από το ένα αυτή μέχρι το άλλο, Σαββατοκύριακο. Τώρα είναι το απόγευμα της Πέμπτης και θα το περάσετε, ειδικά το 6-8, παρέα με τον Θοδωρή Γιαννόπουλο εδώ στον Galaxy 92. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, καλό απόγευμα και πολύ πολύ προσοχή. Δύο λέξεις ακόμα. Γεια χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης

0: στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμιλής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
3: Μαμούτ!
2: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπε στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92 FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92 FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

Roy Orbison, You Got It, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Galaxy 92 γράφει εδώ η Άννα. Συνέχεια, μόνο όταν είμαι στο Teams δεν μπορώ να σας ακούσω. Κοίταξε, αν σε πάρουν χαμπάρι απέναντι, μπορώ να στείλω κι εγώ ένα μήνυμα εδώ από τον αέρα, να έχεις ελευθερία ακόμα και εκείνη την ώρα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε εσάς που είστε ακόμα στα γραφεία. Με το ξεκίνημα της νέας σεζόν έχουν πέσει όλα στο κεφάλι μας, εκτός από τον ουρανό. Προσπαθούμε όμως και τα καταφέρνουμε. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Έχουμε και διαγωνισμό Σλιμάν, σας έχω διπλές προσκλήσεις. Προς το παρόν, Brian Ferry, Kiss and Tell.

Hathaway, What is Love στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Το Time Out ανακοίνωσε την ετήσια λίστα με τις πιο cool γειτονιές του κόσμου και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο νέος κόσμος. Έχει εξελιχθεί αθόρυβα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γειτονιές της Αθήνας. Η αλήθεια αυτή είναι, χωρίς να χάσει τον αυθεντικό τοπικό χαρακτήρα του, προσελκύει νέους δημιουργούς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, οικογένειες, μετανάστες, φοιτητές, καλλιτέχνες και παλιοί Αθηναίοι συνυπάρχουν στους ίδιους δρόμους. Η στέγη έχει διαμορφώσει την περιοχή και συνεχίζει να το κάνει με το να προβάλλει την σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα σε διεθνές επίπεδο μέσα από εκθέσεις, παραστάσεις και δημόσιες εκδηλώσεις. Μάλιστα, το Time Out συμβουλεύει τους επισκέπτες να την γνωρίσουν καλύτερα το φθινόπωρο και την άνοιξη, καθώς πολλές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους χωρίς τη ζέστη του καλοκαιριού. Το θέμα είναι πως εμείς οι Αθηναίοι την γνωρίζουμε την γειτονιά, την εμπιστευόμαστε, όχι σε λογική Παγκρατίου ή Κουκακίου, δεν την μπουκώνουμε τόσο πολύ. Ίσως αυτή η αναγνώριση τώρα από το Time Out να μην είναι και λόγος ενθουσιασμού. Γιατί συνέχεια έρχεται ο Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Μεζόνε Δεκορασιόν του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνε Δεκορασιόν ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνε Δεκορασιόν. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
6: Πόσο σ' αγαπώ.
7: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Human League, Don't You Want Me, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, υποκλεινόμαστε στον Christian Bale, ο οποίος άνοιξε πρόσφατα ορφανοτροφείο στην Καλιφόρνια, με σπίτια διαμονής για τα παιδιά που υιοθετούνται και τις νέες οικογένειές τους. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα μάζεψε 22 εκατομμύρια δολάρια. Αντί τα παιδιά να πηγαίνουν σε άλλες πόλεις, άλλες πολιτείες, όπου μένει η νέα τους οικογένεια, θα συνεχίσουν να είναι σε επαφή με τα άλλα παιδιά στο ορφανοτροφείο και οι γονείς μαζί με τα κανονικά τους παιδιά, αν διαθέτουν. Θα ζουν εκεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα επιτρέπει και καλύτερο έλεγχο του νέου περιβάλλοντος, αλλά και μια σταθερότητα στις συνθήκες που είχε το παιδί πριν υιοθετηθεί. Και αν έχει αδέρφια, δεν θα αποκοπεί από αυτά. Φαίνεται τελικά πως ο Christian Bale δεν ήταν μόνο ένας πανάξιος Batman, αλλά εμπνεύστηκε από τον ρόλο και από την υποχρέωση που έχουν οι διάσημοι να προσφέρουν κάτι στην κοινωνία. Bruce Wayne στην οθόνη, Bruce Wayne και στην πραγματική ζωή, ο Christian Bale. Για τη συνέχεια έρχονται οι Blue. Αυτό είναι το All Rise.

0: Διαφημίσεις.
1: Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Το φθινοπωρινό τεύχος 2 συνεχίζει με τη θεματική ενότητα μακροζωία και υγιής γύρανση. Σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε τεύχος. Ανακαλύψτε επίσης παχυσαρκία.

0: αντιμετωπίζουμε. Υγεία, διατροφή, ομορφιά σε ένα περιοδικό που σας φροντίζει. Περιοδικό 2. Αυτό το Σάββατο με τον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάστε το και ηλεκτρονικά στο 2magazine.gr. Εκδόσεις Zeta Medical Management.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
6: Το έχω δει στο σινεμά.
7: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
8: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
9: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

ήταν ο Terrestrial Derby με την Desiree στο Delicate, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Για να δούμε ποιος θα χάρει περισσότερο αν κερδίσεις, εσύ ή ο σκύλος σου, ή μήπως η γάτα σου. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Η Edgar & Cooper μόλις ήρθε στην Ελλάδα και εμείς σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ για να διαλέξεις υπέροχες στροφές για τον τετράποδο φίλο σου. Με φρέσκο κρέας και ψάρι, πραγματικά θρεπτικά συστατικά και χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, η Edgar & Cooper φέρνει μια πιο φυσική και νόστιμη πρόταση στο καθημερινό τους γεύμα. Πάρε μέρος τώρα στον διαγωνισμό και χάρισε στο σκύλο ή τη γάτα σου κάτι που πραγματικά θα απολαύσει. Δες τις επιλογές σου στο edgarcooper.gr. Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας να τη γεμίσουμε αγαπημένα τραγούδια και φυσικά να κάνουμε το διαγωνισμό Sliman, που σας υποσχέθηκα θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Cleanse τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
13: Galaxy 92.

Every time we touch, δεύτερη καλησπέρα, απόγευμα προς βράδυ, Πέμπτης, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα και στον Μανώ, ο οποίος μου γράφει πως απολαμβάνω τις μουσικές σου, τρώγοντας μέρος από το οικογενειακό παγωτό, ό,τι έχει μείνει. Κοίταξε, Μανώ, η αλήθεια είναι πως το οικογενειακό παγωτό τρώγεται καλύτερα όταν η οικογένεια λείπει, και εννοώ στο σύνολό του. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Πάμε παρέα μέχρι τις 8. Who can it be για τη συνέχεια από τους Men at Work.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Dire Straits. Αυτή ήταν η Sultans of Swing στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για διαγωνισμό, ώρα για δωροθεσία. Ο αγαπημένος μας Σλιμάν έρχεται την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Galaxy 92. Για εσάς που θα μας ακολουθήσετε τώρα στο λογαριασμό μας στο Instagram, Galaxy 92 FM, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Διεκδικήστε τις. Μία μοναδική μουσική βραδιά σας περιμένει. Μπείτε τώρα στο official account του Galaxy 92 στο Instagram και πολύ καλή σας επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
8: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
7: Τι λένε δηλαδή?
8: Βάλτε μας σπίτι σας.
7: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Δεν ξέρετε πόσο ξετρελάθηκα από τη χαρά μου όταν διάβασα λίγο πριν πως οι επιβάτες λεωφορείων στη Σιγκαπούρη μπορούν πλέον να τιμωρούνται με πρόστιμο έως και 500 δολάρια Σιγκαπούρης για το να βάζουν τα πόδια τους στα καθίσματα ή να παίζουν δυνατά μουσική, καθώς και για το να τρώνε, να πίνουν ή να ρίχνουν σκουπίδια μέσα στο λεωφορείο, άντε και στα δικά μας. Πρόστιμο έως και 5.000 δολάρια θα επιβάλλεται για πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως η πρόκληση εμποδίου ή κινδύνου σε άλλους επιβάτες εντός των σταθμών λεωφορείων ή η ρύπανση οποιοδήποτε τμήματος δημόσιου λεωφορείου, κόμβου λεωφορείων ή σταθμού. Αντίστοιχα μέτρα έχει πάρει και η Κρακοβία και η Βρετανία και πρέπει, παιδιά, να συμβεί αυτό, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν κοινό στο χώρο και κάθε επιβάτης έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο στη διασφάλιση ενός ευγενικού και ευχάριστου περιβάλλοντος μετακίνησης.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συνάντηση,

0: Ηλία θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Βιντεοκλήση με παιδάκι, ρε φίλε. Πόσο χειρότερα μπορεί να γίνει? Βιντεοκλήση με παιδάκι στον ηλεκτρικό με το θόρυβο που ακούτε από πίσω. Γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου, γουτσου, αυτές οι ράγες. Και να λέει, και πώς πήγαν σήμερα τα μαθήματα, τι έκανες? Ναι, ποιος είναι ο καλύτερος σου φίλος στο σχολείο? Αλήθεια, τώρα πήγα να τη πω. Θα το ρωτήσει μέσα στον ηλεκτρικό ποιος είναι ο καλύτερος φίλος στο σχολείο. Πιάσει κουβέντα με το παιδάκι. Ακούγονταν το παιδάκι. Για να δω λίγο το βαγόνι, να κάνε λίγο αριστερά. Μας έδειχνε, η άλλη έπαιρνε το κινητό, έκανε αριστερά. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν είστε μόνοι μέσα στον ηλεκτρικό? Θες να μιλήσεις, να κάνεις βιντεοκλήση, πήγαινε σπίτι σου. Οι ηλεκτές που μπαίνανε κάποτε για να ελέγξουν τα εισιτήρια πρέπει να μπαίνουν μέσα και να τους βγάζουν αυτούς έξω. Λένε, και μιλάς στο κινητό με ανοιχτή ακρόαση, έξω. Έξω, έξω.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Black Black Heart, αυτός ήταν ο David Asher. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θοδωρής Γιαννόπουλος ήταν μέχρι τώρα στο μικρόφωνο, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η Πέμπτη είναι η κατάλληλη μέρα να πας θερινό σινεμαδάκι, ακόμα, μπορεί και όχι, θέλεις να ρίξεις κάτι επάνω σου και φυσικά να απολαύσεις μια όμορφη ταράτσα. Σε μια όμορφη ταράτσα, μη σου πω την ομορφότερη της Αθήνας, εκεί θα είμαι και απόψε στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησείο, με Θεά Ακρόπολη και Ναό του Ηφαίστου. Χρειάζεται να ρίξεις κάτι επάνω σου, αλλά αυτή η θέα είναι πραγματικά μαγική. Θα είμαι στις μουσικές σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Strong Enough, αυτή είναι η Σερ. Πολλά πολλά φιλιά, αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 6.

0: Διαφημίσεις. Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το Μεζόνα Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριντα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: έρχεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
3: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
2: Cleansed. Προπόληση more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου.

0: Εισιτήρια more.com.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
2: Είμαι αρρωστοφοβικός. Η τσάντα μου είναι ένα κινητό φαρμακείο. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ αυτή τη δήλωση, αλλά την έκανε ο τραγουδιστής Νίκος Απέργης. Η σύζυγος με κοροϊδεύει, αλλά το έχει δεχτεί. Τι να κάνει και αυτή η Έρμη. Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day. Τι έχει μέσα στο τσαντάκι του ο Νίκος Απέργης? Έχει, λέει, τα πάντα για όλες τις αρρώστιες. Έχει, λέει, από κολύριο μέχρι κάτι για τον πονοκέφαλο. Άσε μας ρε φίλε, γατάκι. Άσε μας ρε Νίκο τώρα. Ότι είναι κινητό φαρμακείο επειδή έχεις κάτι για τον πονοκέφαλο και κολύρο. Αντισταμινικό έχεις? Φάρμακο για την πίεση έχεις? Δεν έχεις. Τι άλλο, πώς το λένε, γάζες έχουμε? Απολυματικά μπεταντίν, τέτοια ψιψιψίν και τέτοια έχεις? Δεν έχεις. Άσε μας τώρα, δηλαδή. Άσε τουλάχιστον να μιλήσει κάποιος που ξέρει ότι έχεις παυσίπονα και είσαι αρρωστοφοβικός.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί.
6: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92FM, και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
5: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Μπορούμε οι φαλακροί να, πώς το λένε, να μας βγάζουν να παλασσόμεθα από τη θητεία. Όλοι έχουν, όλοι σε αυτή τη ζωή έχουν μια απαλλαγή. Οι έγκυοι παίρνουν άδεια από τη δουλειά. Ο άλλος παίρνει αυτό. Εγώ εμείς οι φαλακροί, γιατί δεν έχουμε ένα benefit? Χάνεις που χάνεις τα μαλλιά σου από το κράνος. Εγώ μια χαρά μαλλί είχα. Ήμουνα κανονικά, είχα μακρύ μαλλί παλιά. Πήγα στο στρατό, έβαλα το κράνος μου, πέσαν όλα. Ο Δένδιας δεν το βλέπετε, και αυτός φαλακρός είναι.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music. What is love?

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησέ μας για να είσαι και εσύ εκεί. Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αριθμό.

0: Ακολούθησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram Galaxy 92FM και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη μοναδική συναυλία του Σλιμάν «Ένα πιάνο, μία φωνή» την 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Galaxy 92FM στο Instagram. Ακολούθησε μας για να είσαι και εσύ εκεί.
1: Galaxy 92.